0: How could I forget you? Gave your love to me, and I was good with words till you were standing next to me.
1: Stigma Radio.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
5: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στις διάσπαρτες ενεργές εστίες και παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπηρώσεις, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο...
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
4: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.

0: Λοιπόν, σε άλλη, είμαστε για άλλη μια φορά στο ίδιο εργοθεατές. Δεν σας λέω κάτι πρωτότυπο. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια φωτιά 5 ημερών, την οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από ό,τι φαίνεται.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε.
0: Έχουμε και το θλιβερό με 5 νεκρούς πυροσβέστες, με τους 2 χθες και τους 3 τη μέση εβδομάδα την προηγούμενη. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι υπάρχει το ένα θέμα της αντιμετώπισης πυρκαγιάς, αυτό που τρέχει τώρα, αλλά υπάρχει και το θέμα της πρόληψης.
2: Δεν το γνώριζα.
3: Εντάξτε τώρα, η πρόληψη είχε γίνει.
4: Λες μωρή διασταυρωσίας μου με μυρμικοφάγο.

0: Δηλαδή, είχαν γίνει όλες οι συσκέψεις, όλα τα σεμινάρια. Είχα παραβρεθεί κι εγώ σε κάποιες εκδηλώσεις που είχε κάνει ο υπουργός, ο κύριος Τουρνάς.
1: Τι λες, ξέρεις τι λες.
0: Με τους δημάρχους, τους υπεύθυνους πολιτικής προστασίας, με ειδικές οδηγίες.
2: Μάχα στο μυαλό, τελείωσε.
0: Τις οποίες εφαρμόζουν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά σίγουρα οι συνθήκες είναι δραματικές. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι η Γαλλία και η Ισπανία καίγονται ένα μήνα.
1: Είναι ένα άτομο με σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι, έχει σοβαρά προβλήματα η κυρία αυτή, δεν συζητείται.
0: Ότι είναι μύθος ότι τα δουλεμπορικά δεν ξεκινούν όταν έχει κακοκαιρία.
3: Ποιες αυτά?
0: Τα δουλεμπορικά ξεκινούν γιατί αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους εγκληματίες δεν τους ενδιαφέρει αν θα βουλιάξουν στον δρόμο. Όσοι φτάσουν.
4: Ό,τι να είναι. Διαβούλευση, συγγνώμη, καλά κάνετε και το αναφέρετε αυτό το ένα κομμάτι. Πάμε όμως στις φωτιές. Είπατε, κάναμε όσα κάναμε. Α, κάναμε εκδηλώσεις, κάναμε ομιλίες.
0: Αυτά. Όχι, πρακτικά, ασκήσεις.
4: Στην πράξη όμως.
0: Ασκήσεις.
4: Εδώ μας είπαν προηγουμένως προδιαγεγραμμένη καύση, στην κτηνοτροφία βόσκηση, αν θα μπορούν να μπουν μέσα στα δάση, να υπάρχουν δρόμοι. Όλα αυτά έγιναν. Ή απλά είχαμε καθίσει και λέγαμε κάντε αυτό, κάντε το άλλο και μιλούσαμε.
5: Ελλάδα 2.0.
0: Ώστε να δείτε, εδώ βλέπουμε και το γνωστό φαινόμενο του εμπρισμού.
4: Ρε τι πάθα.
6: Κυρία, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε κυβέρνηση είναι η πρόληψη, είναι το η υποστελέχωση, όλα αυτά.
0: Κοιτάξτε,
6: τα οποία πάντα τα βάζουμε στο τραπέζι και δυστυχώς την ώρα της πυρκαγιάς.
0: Η πρόληψη υπάρχει για όλα τα περιστατικά.
3: Όχι, καθόλου.
4: Βγαίνουν οι δήμαρχοι και λένε δεν είχαμε τώρα, τρέχουμε τελευταία στιγμή να φτιάξουμε τις ζώνες.
0: Ακούστε, δεν τους εμπόδισε κανείς.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί είπες τι τελείω εγώ.
0: Οι δήμαρχοι παίρνουν χρήματα για όλα αυτά.
4: Άρα δεν είναι δική τους ευθύνη.
0: Όπου...
1: Αυτό δεν είπα που για να τα ξέρουν όλα.
0: Δεν είναι ότι δεν υπάρχει, όταν θες να το κάνεις, το κάνεις, έχεις τα κονδύλια για να το κάνεις.
6: Μόνοι τους εμπόδια.
0: Τώρα δεν μπορούν να κατηγορούν. Πρέπει να δούμε τι κονδύλια πήραν. Πήρανε κονδύλια.
6: Για να πάμε και στον αδέρφο σας.
0: Και να πω ότι όλοι προσπαθούν να κάνουν πρόληψη. Απλώς είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς.
6: Καλά, το έχει πει και ο Πολύδρος, το έχει πει αυτό. Ο στρατηγός άνεμος. Μην πάμε σε αυτό τώρα.
0: Όχι, όχι, δεν...
2: Ο στρατηγός άνεμος ορίζει πολλά πράγματα.
0: Δεν πάω σε αυτό. Πάω στο όριο.
6: Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μην τα ρίξουμε στον άνεμο.
0: Δεν είναι δηλαδή ο άνεμος. 11 από φω.
4: Είναι ένας παράγοντας.
6: Αλλά είναι και αυτό.
0: Πολύ μεγάλος.
6: Είναι και αυτό στο παιχνίδι, κύριε Βουλευτή.
0: Όχι, όχι. Με την κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τον καιρό του Πολύδωρα. Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Καναδάς, η πατρίδα των Καναντέρ, καίγεται.
1: Τα παπάρια μας.
0: Δηλαδή, είναι πραγματικά η κλιματική αλλαγή, έχει αλλάξει πολύ τις συνθήκες.
7: Σας κοροϊδεύουνε. Δεν το έχετε καταλάβει.
8: Κυρία Βούλτεψη, δεν υπάρχει περίπτωση να μπω σε αντιπαράθεση μαζί.
0: Σας χαρακτηρίζουν
8: αυτά που λέτε. Εσείς ό,τι γινόταν παλιά λέτε άλλα κριτήρια, τώρα λέτε άλλα.
1: Διπλό ημίχρονο, άσο τελικό.
0: Μα έχουν εξοπλισμό, λέμε.
8: Μη φωνάζετε, σας παρακαλώ, μη φωνάζετε.
0: Και εσείς μη φωνάζετε και μη λέτε ψέματα.
8: Σας παρακαλώ.
1: Γίνεται λίγο βαρύ.
8: Καλό, είναι εσείς λέτε ψέματα.
0: Καλά δεν τώρα, έχετε πάρει
8: καμία αντιπαράθεση μαζί σας.
0: Γραμμή μήπως και περάσετε τον τζίπρα.
8: Σεβαστείτε τους ανθρώπους.
0: Τι να σεβαστούμε. Να σεβαστούμε ότι δεν έχει εξοπλισμό.
8: Δεν μπαίνω σε αντιπαράθεση μαζί σας.
0: Λέτε ψέματα.
8: Δεν μπαίνω σε αντιπαράθεση. Εσείς λέτε ψέματα.
6: Κύριε Μελίδη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να πάτε στη Γρυλανδία.
1: Θα μας φάει τα πράγματα.
9: Σταματήστε την κλάψα, σας είπα και τη μιζέρια. Σταματήστε, βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε.
10: Σε διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
11: Τι ύστερα από την πυρκαγιά που έπληξε εδώ την περιοχή σας.
12: Δεν είναι μόνο πυρκαγιά, είναι πολλά.
13: Θα μιλάμε λίγο με γρίφους, γέροντα.
12: Ναι. Τώρα για τον πρωθυπουργό μπορώ να πω δύο κουβέντες.
11: Είστε έτοιμοι.
12: Ωραίος είναι, αλλά είναι κατέμψη.
14: Το ρίξε. Μπαμ.
12: Από τότε πανάλαβη έχουμε. Τι έχουμε.
15: Ρε ζή, πας κανά ρε.
12: Κορονοϊό. Έχουμε πολέμους, έχουμε πουτσιές.
15: Στοπ. Που έχει τόσο μαύρη αγόρι μου.
12: Έχουμε πλημμύρες. Τα πάντα.
16: Αν πιστεύετε ότι φταίει ο Μητσοτάκης η Νέα Δημοκρατία για αυτή την πραγματικότητα, να βγείτε να το πείτε.
12: Δεν είπα ότι φταίει. Καλός χρυσός, αλλά είναι καντέμις.
15: Τι να κάνουμε.
12: Να παρατηθεί να λάβει ένας άλλος, γιατί είναι καντέμις.
16: Κατανοητό.
12: Ουλανάποδα πάμε.
15: Δεν αντέχει πλέον.
17: Σήμερα άρεσε ο Θαχτή το γάλα, ρε πω.
18: Αλλά ρε φω.
19: Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι. Κουβέντα τώρα αυτή.

Την έκανε τη βούλτευση η Γιωργαντή. Ψάχνει και αυτή η βούλτευση, ρε παιδί. Ένα σωρό δικαιολογίες να βρει. Να ξεφύγει από την κουβέντα. Πού να ξεφύγεις.

εδώ για να κάνουμε μια έτσι αντιστροφή του τίτλου του τραγουδιού της Adele, Set Rain to the Fire. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, θα είχαμε γλιτώσει πολλά δάση.

0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Καφεδάκι και ό,τι τραβάει ο Ρεξής από το φουρνάρικο 45670. Για την ενέργεια που χρειαζόμαστε να πάρουμε το πρωί, έτσι να έχουμε να καταναλώσουμε, να κάψουμε θερμίδες. Εδώ, από τη Ζάκυνθο, το Stigma Radio 97.6. Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα του Ιωνίου, 8 με 10 κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή εδώ. Έλα ρε παιδί, πού είσαι ρε παιδί, πού είσαι ρε παιδί. Άργησες ρε παιδάκι μου, εντάξει, είναι Αύγουστο, ξέρω, έχει κίνηση στους δρόμους, εντάξει. Τι είναι αυτά γραμματώσιμα, πω, καλά. Ήρθε και η Δήμητρα, παιδιά, ήρθε και η Δήμητρα. Μαζί μας και το Welcome Store, το Welcome Store Ζακύνθου, το οποίο όπως όλα τα Welcome Store στην Ελλάδα έχει όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για κάθε χώρο, στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς όλο το χρόνο και τώρα στις εκτόσεις ακόμα πιο χαμηλές. Και πληρώνεις με 4 άτοκες δόσεις αν χρησιμοποιείς πιστωτική κάρτα, αλλά και χωρίς κάρτα περισσότερες δόσεις χαμηλότερες στα μέτρα σου με τους φιλικότατους διακανονισμούς του Welcome Store Ζακύνθου. Πρώτη βόλτα στην αγορά και επιστρέφω. Επιστρέφουμε.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας προσωπικής φροντίδας.

0: Ιδρύδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26 950 25 798.
6: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
7: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
6: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
7: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
12: Στίγμα. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μερακί. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
13: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
14: Να ξεκινήσουμε με τον Αργύρη Ντινόπουλο. Βρίσκεται σε σημείο που έχει και κατοίκους πίσω του, να μας δώσει ακριβώς όλη την εικόνα. Καλημέρα, Αργύρη.
15: Καλή σας ημέρα.
16: Είναι κάτοικοι οι οποίοι θέλουν να πάνε στο Πόρτο Γερμενό στα σπίτια για να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Και δυστυχώς δεν τους αφήνουν να περάσουν.
17: Και αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα.
14: Αργύρη, ο λόγος ποιος είναι, γιατί δεν τους αφήνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον δεν υπάρχει φωτιά εκεί.
16: Διότι, κοίταξε Γιώργο και Αντώνη μου, διότι υπάρχει μία παράνοια.
18: Αργύρη Ντινόπουλε, σε παρακαλώ, περιορίσου.
16: Θέλω να σας ενημερώσω ότι από το πρωί επικρατεί ένα μπάχαλο μεταξύ αστυνομίας και πυροσβεστικής. Ρωτάς την αστυνομία πώς θα περάσω για να πάω στο σπίτι μου και σου λένε συνεννοήσουμε την πυροσβεστική.
19: Πολύ ωραία, καθόλου ωραία.
16: Ρωτάς την πυροσβεστική και σου λέει είναι θέμα της αστυνομίας.
20: Κατά το κοινό λεγόμενο
19: αθάνατο ελληνικό χάος.
16: Για πείτε μας λοιπόν εσείς, τι ακριβώς συμβαίνει.
21: Περνάνε βαριά οχήματα του ΔΔΕ, νταλίκες, τριαξονικές και
16: λένε
21: η αστυνομία είναι κλειστός ο δρόμος και δεν μπορεί να περάσει το γιοταχή. Μας δουλεύουν για από πάνω.
22: Έλεος με το δούλεμα.
16: Μα είδα ένα αυτοκίνητο του Υπουργείου Πολιτισμού.
21: Βεβαίως, η φορεία αρχαιοτήτων.
19: What?
21: Δηλαδή η υπηρεσία αρχαιοτήτων προηγείται από τα σπίτια τα δικά μας.
23: Εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό, προφανώς είστε και εσείς δηλαδή.
16: Μα με συγχωρείτε, έχει στήσει μπλόκο η αστυνομία στους κατοίκους του Πόρτο Γερμενού. Δηλαδή βλέπω ένα μπάχαλο εδώ πέρα, αυτό βλέπω.
24: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι χώρα. Αυτό δεν είναι χώρα, είναι μπάχαλο.
21: Κάποιοι δίνουν εντολές από τα κλιματιζόμενα γραφεία της Αθήνας και δεν ξέρουν τι.
16: Μα μιλήσαμε με το γραφείο του Χρυσοχοΐδη, περιμένουμε απάντηση.
25: Καλά Χριστούγεννα.
16: Η αστυνομία είναι εδώ, για φώναξε τον αστυνομικό μήπως. Δεν λέμε ότι φταίνε, αλλά να μας πούν τι εντολές πήραν.
21: Έχουν εντολές, λέει, από τους ανωτέρους να μην περάσει κουνούπι.
16: Καινούριο είναι αυτό.
21: Νταλίκες περνάνε.
25: Έχουμε και αγάπη τους αστυνομικούς.
16: Φώναξε μου τον αστυνομικό. Πήγαινε και φώναξε τον. Περνάει τώρα η Κοσμοτέ. Για δείξε, περνάει η Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ, άνετη, ωραία, περνάει.
14: Δεν υπάρχει κανένα
16: πρόβλημα για την Κοσμοτέ.
19: Όλα τα χαρά.
21: Δεν θα έχουμε ίντερνετ, δεν θα έχουμε σπίτια.
16: Άρα
21: έχουμε ίντερνετ, δεν θα έχουμε σπίτια.
16: Θα έχει σπίτι.
26: Ελλάδα 2.0.
27: Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο.
28: Μέσα στη χαρούμενη αυτή ημέρα να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί ζήτω το έθνο.
29: Όχι,
28: δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω να ρίξω και κανένα πατριωτικό.

0: Άλλη φωτιά αυτή, I'm on fire. Bruce Springsteen. Τι ωραία που το πείραξε ο ξάδερφος του Cole. Cousin Cole's Bad Desire Remix. Λοιπόν, για πες. Πού είσαι χθες, Τσούβι,
1: Τσούβι, απολαυστικός,
0: Τσούβι, το γέμισε ο μπαγάς.
1: Το γέμισε.
0: Ένας άνθρωπος. One man show.
1: Ναι, αλλά τι χιούμορ, τι άνθρωπος. Προσωπικότητα απίστευτη.
0: Τι να πω, δηλαδή.
1: Απίστευτη.
0: Εντάξει. Εγώ κατάλαβα ότι πάντως ο κόσμος έχει πολύ ανάγκη να γελάσει.
1: Φυσικά, να ξεφύγει. Να γελάσει βεβαίως.
0: Να ξεφύγει από τη μιζέρια, την κλάψα, τη μύρλα, την γκρίνια, σαν του Τάσου εκεί στο Νότο.
1: Εδώ θα συμφωνήσω.
0: Εδώ δηλαδή έπρεπε να του στείλουμε έτσι, να του κάνουμε δώρο ένα εισιτήριο να πάει στο Τζούβι χθες.
1: Δεν ξέρω αν του φτάνει μόνο αυτό.
0: Στράτο, καλημέρα. Καλημέρα, Στράτο. Καλημέρα, λέει ο Στράτος. Ζήτω το έθνος. Ζήτω ο Γκόρτσος. καλώς τον, καλημέρα στον Νότο. Να ξέρεις, εδώ στο Καλαμάκι σε παρακολουθούμε κάθε πρωί σαν το Predator, λέει. Καλημέρα, καλημέρα. Νότος, λέει εδώ, όλο υγεία. Αυτό είναι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Αφού επισκέφθηκε πρώτα αυτά που έπρεπε να επισκεφτεί στο φαρμακείο.
0: Α,
1: υγιέστατος τώρα. Τις βιταμίνες του, τα φάρμακά του, τα πράγματά του, όλα είναι υγιέστατος.
0: Πάρε βιταμίνες, Τάσο. Πάρε βιταμίνες, κυκλοφορεί γρήπη α φουλ. Όλοι οι νεολαία εκεί, οι Ιταλοί έχουν γρήπη α, έχουν φέρει. Έχουν φέρει, ναι, φρεντούρα, αλλά φρεντούρα. Ταϊπέι, ταϊπά. Α. Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται. Είναι μεταδοτική η γρήπη α και ιδιαίτερα σε χώρους κλιματιζόμενους. Να φυλάγεστε τώρα, δεν λέει, ας πούμε, Αύγουστο μήνα να πάθεις τέτοια νύλα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι.
0: Καλημέρα, λέει. Ο Κώστα Χρυσικόπουλε. Καλημέρα στο πράσινο ζευγάρι.
1: Αχ, αυτό μου άρεσε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, Μασοκτζή. Καλημέρα, Κώστα Γιατρά. Καλημέρα. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά, στους φίλους μας. Καλημέρα.
2: Τι νότο δε σάφη. Βασιλικός ρε λένε με. Μόνο βασιλικός ρε.
0: Καλημέρα Γιάννη Μαρίνο. Καλημέρα. Καλημέρα Στάθη, καλημέρα Δήμητρα. Τάκης Φλάμπουρας, Παναγιώτης, ο coach.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο personal trainer. Λοιπόν, είδες τι έγινε, έτσι, 6 μέρες ακόμα καίγεται, λέει, εκεί η Δυτική Αττική. 145.000 στρέμματα. Εντάξει, το Πόρτο Γερμενό τώρα είναι να το κλαις.

0: Ευτυχώς έχουν πέσει οι άνεμοι. Υπάρχουν όμως εστίες ακόμα, παρά την σαφώς βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς. Οι αρχές δεν εφησυχάζουν. Τρία κύρια σημεία απασχολούν τις δυνάμεις. Είναι αυτό μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, προς Κανδύλι Μεγάρων, αλλά και προς Αγία Παρασκευή Άγιο Νεκτάριο. Πάντως, αν δεις έτσι, κοίταξε το δορυφορικό χάρτη τώρα εδώ. Κοίταξε να δεις τι έχει κάψει.
1: Η τεράστια έκταση.
0: Έτσι.
1: Τεράστια έκταση.
0: Δηλαδή, έχει πέρασε φωτιά από τη Βιωτία στη Δυτική Αττική. Λίγο ακόμα και θα φτάνε στο Λαύριο. Το δασικό πλούτο της περιοχής, η καταστροφή είναι ολική, λέει. Έχει καεί το 90% του όρους Πατέρα και πολύ μεγάλο μέρος του Κυθερώνα, που έχει ένα σπάνιο δάσος με έλατα και κέδρους. Ολοκληρωτική καταστροφή έχουμε στο Πόρτο Γερμενό. Καλά, εκεί δεν πας να μείνεις τώρα, δηλαδή παίζεις με την υγειά σου.
1: Δεν αντέχεις να μείνεις, δεν αντέχεις να αναπνεύσεις εκεί πέρα τώρα αυτή τη στιγμή, σίγουρα.
0: Αλλά εγώ ένα πράγμα θέλω να μου πει κάποιος. Όλοι αυτοί που φτιάξαν εκεί πέρα σπίτια ανάμεσα στα δέντρα, γιατί εκεί ήταν, ας πούμε, το Πόρτο Γερμενό, από ό,τι κατάλαβα, ένα θέατρο. Εγώ το έμαθα το έτσι, δεν το ήξερα καθόλου. Δεν είχα περάσει ποτέ, δηλαδή, από το συγκεκριμένο. Ούτε, δηλαδή, μέχρι το Λουτράκι, ας πούμε.
1: Μάλιστα,
0: φτάσει κάποιος. Εντάξει. Πόσο, ρε παιδί μου, όλοι αυτοί φτιάξανε σπίτια μέσα σε πυκνόφυτες περιοχές. Θα μου πεις, καλά, η πρώτη περιοχή είναι, το μάτι το ίδιο δεν είχε γίνει. Δηλαδή κάπου, ας πούμε, πρέπει, έτσι, και η ίδια η πολιτεία φταίει εξ αρχής για αυτές τις τραγωδίες. Δεν είναι μόνο η πρόληψη των πυρκαγιών, δεν είναι, ξέρω εγώ, η επιχειρησιακή ικανότητα όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά και πώς την αντιμετωπίζει η πολιτεία. Είναι από πριν, έτσι, τι σχεδιασμός υπάρχει ρημοτομικός, ας πούμε. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο άλλος, ας πούμε, και να χτίζει όπου να είναι. Λέω.
1: Σίγουρα, σίγουρα όχι. Βέβαια, εντάξει.
0: Δηλαδή εδώ σου λένε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, εντός οικισμού, εκτός οικισμού, έτσι. Εκεί τώρα τι ισοοικισμός είναι αυτός, ας πούμε, που μπορεί να έχει και να ας πούμε μέσα σε μια δασόδη περιοχή, γιατί τώρα με τέτοια δέντρα και με τόσα πολλά, ναι, δεν είναι ότι είναι, δηλαδή, πώς να σου πω, δεν έχεις μια ανησυχία ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει το τσαφ.
1: Ακριβώς, δεν το ελέγχεις με τίποτα. Γιατί και εγώ μένω σε σπίτι το οποίο έχει βλάστηση γύρω-γύρω. Προσέχουμε όσο μπορούμε, θα καθαρίσουμε, θα κόψουμε τα χόρτα μας και αυτά. Αλλά σε μια τέτοια περιοχή με έλατα, με δέντρα, με τέτοια βλάστηση, δεν μπορείς να το προσέξεις ιδιαίτερα. Και εσύ, σαν ιδιώτης.
0: Και τα, εντάξει, όσο και ναι, με μέτρα να έχεις πάρει και αυτόματα, ποτίσματα να έχεις βάλει γύρω-γύρω κτλ. Δεν μιλάμε τώρα, όταν καίγεται ένα δέντρο, έτσι, 15 μέτρα ύψους.
1: Δεν
0: και πετάγεται
1: σωτηρία.
0: Το ρετσίνι.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία εκεί.
0: Τέλος πάντων, κρίμα πάντως. Χάθηκαν περιουσίες. Περιουσίες που πολλοί άνθρωποι καλά-καλά δεν είχαν εξοφλήσει τα δάνεια που πήραν για να οικοδομήσουν την περιοχή.

0: Και εδώ έχουμε έτσι μια συνέντευξη, μια μαρτυρία συγκλονιστική του γνωστού ηθοποιού, του Τάσου Χαλκιά, ο οποίος και αυτός διατηρούσε κατοικία στο Πόρτο Γερμενό. Και είναι χαρακτηριστική και συγκλονιστική η μαρτυρία του για την καταστροφή στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω. Και τώρα ξέρω εγώ, εκεί μου είμαι περήφανος, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα αφήσω στα παιδιά μου ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι με φτωχό, να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνεια το λέω, που ατάφερε να κάνει στη ζωή του αυτά και να αφήσει στα παιδιά του κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να τα αφήσω. Λοιπόν, τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω, βέβαια, όπως θα βλέπετε γύρω-γύρω, αμέσως πάνω από ένα φίλο μου Γρηγόρης. Έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο φίλος μου Μιχάλης παραδίπλα χάσε και εκείνο στο σπίτι του. Ο Βίχος ευτυχώς ήταν τυχερός, δεν το χάσε. Ο Παγώνης το ίδιο δεν το χάσε. Και 200 τόσα σπίτια ιδιωτών, 3-4 μικροξενοδοχειάκια και κάνα δύο επιχειρήσεις. Εδώ μέσα επιχειρήσεις, όταν έκανα δύο επιχειρησούλες, άνθρωποι που ζούσαν από αυτό και βγάζαν το ζωμί του. Χαθήκανε.
0: Αυτή είναι η εικόνα. Με λίγα λόγια και πολύ ρεαλιστικά αποτυπωμένη από τον Τάσο Χαλκιά. 200 σπίτια. Θα τους αποζημιώσει όμως, λέει η κυβέρνηση.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: 100% λέει αποζημίωση.
2: 100%
0: για κάθε σπίτι. 100%.
2: Μας πείσανε. Όπως έχουν αποζημιώσει τόσα και τόσα.
0: Και, τι,
2: τόσα και τόσα.
0: Το, εκεί στη Θεσσαλία τον Ντάνιελ το ξεχάσανε. Το ξεχάσανε τον Ντάνιελ οι Θεσσαλοί εκεί. Μόλις ήρθαν τα χρήματα, σαν το μάνα εξ ουρανού, τα χρήμα στο Θεσσαλικό κάμπο. Ξέχασαν τον Ντάνιελ, ξέχασαν τα πάντα. Βλογάγανε το Μητσοτάκι, βλογάγανε τον αγοραστό, τον Α, τον Β. Βέβαια. Τις πλημμύρες, έτσι. Γιατί τις πυρκαγιές διαδέχονται οι πλημμύρες και τούμπαλιν. Βέβαια. Έτσι οι αποζημιώσεις δεν έχουν σταματήσει να βγαίνουν από τα υπουργεία τα κονδύλια. Να απαλύνουν τον πόνο των πλημμυροπαθών και των χαροκαμένων των πυρόπληκτων που χάσανε και καταστράφηκαν οι περιουσίες τους. Η κόπη μιας ολόκληρης ζωής αυτών και των γονιών τους, βέβαια, για πολλούς. Δύο και τριών γενεών. Λοιπόν, λίγο πριν τις 9.

0: Λοιπόν, για να βρούμε λίγο την προέκταση όλου αυτού του θέματος με τις πυρκαγιές, την κλιματική αλλαγή. Διαβάζουμε εδώ για την ξηρασία και τις φωτιές που δοκιμάζουν την Ευρώπη, ενώ την ίδια στιγμή οι υδάτινοι πόροι μειώνονται. Σε κρίσιμα επίπεδα, λέει, έχει φτάσει η στάθμη σε δύο από τα πιο σημαντικά ποτάμια της Ευρώπης, τον Ρήνο και τον Δούναβη, εξαιτίας της παρατεταμένης ζέστης και της έλλειψης βροχής. Η ξηρασία τροφοδοτεί με τη σειρά της πυρκαγιές, όπως αυτές που ξέσπασαν την περασμένη εβδομάδα στη Γαλλία και την Ισπανία, αυτές για τις οποίες μιλούσε η Βούλτεψ προηγουμένως, που ήθελε να αλλάξει θέμα. Δεν βλέπετε τι κάνει στην Ισπανία και στη Γαλλία? Τι θέλετε δηλαδή εμείς εδώ να κάνουμε? Θαύματα δεν γίνονται. Το μαλλί πώς είναι? Εντάξει είναι. Πώς είναι το μαλλί? Να το μαζέψω, μην πάρει φωτιά. Εντάξει, δεν παίζετε. Την έχουν βγάλει εκεί πέρα, τις έχουν πει βγαίνει εκεί πέρα στα πάνελ. Μπας και σώσουμε οτιδήποτε και αν σώζεται. 320.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου κάηκαν πάνω από 115.000 εκτάρια γης. Για ψάξε, γουγκλάρισε το εκτάριο πόσα, πόσα στρέμματα είναι. Δεν, εντάξει, δεν το έχω, δεν είμαι και τοπογράφος.
1: Σε στρέμματα.
0: Νάτο. 10 στρέμματα το εκτάριο, παιδιά. Και όταν δεν έχεις ούτε στρέμμα, σε λένε νεκτάριο. Πάμε τη δεύτερη βόλτα στην αγορά. Καφεδάκι από το φουρνάρι 45-670. Μέχρι να επιστρέψουμε, θα έχει έρθει εκεί που είστε. Και για τις μεγάλες ορέξεις, λαδολέμονο.
2: Στο λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Stigma Radio.
3: Who doesn't understand pain? Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
10: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.
13: Συναντήσουμε την συνάδελφο τη Μαρία Τσιαμπάνου, η οποία είναι στα Μέγαρα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση εκεί?
14: Για να δούμε.
15: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που είχε δυσκολέψει αρκετά τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είμαστε λίγο πιο έξω από τα Μέγαρα. Περιοχή Λούμπα λέγεται εδώ το σημείο.
14: Ναι.
15: Πριν που συνδεθήκαμε στο μεσημβρινό δελτίο, βλέπαμε από μακριά έναν μαύρο πυκνό καπνό. Ήταν αυτό το σημείο. Ήταν αυτό εδώ ακριβώς το σημείο.
16: Αυτό ακριβώς
15: το σημείο. Γιατί όμως σας λέω, γιατί αυτό το σημείο ήταν πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ σοβαρό.
17: Γιατί γελάτε, κυρία μου? Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε.
15: Εδώ πέρα δεξιά θα σας δείξει.
0: Το γράφουμε όλο αυτό.
13: Ναι, Μαρία.
15: Ο Ζουλιανός, ότι είναι μια χαράδρα. Από εδώ είναι μια χαράδρα.
14: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
15: Εάν περνούσε, τη χαρά.
14: Θα ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση, ναι.
16: Τι είναι αυτή?
15: Χρειάζονται και οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, χρειάζονται και τη βοήθεια των ντόπιων, των κατοίκων εδώ πέρα που γνωρίζουν τη μορφολογία του εδάφους, γνωρίζουν την περιοχή. Κατάφεραν όμως άμεσα να φτάσουν εδώ σε αυτό το σημείο.
1: Άβολο, άβολο.
18: Να μαζέψουμε αυτό το σημείο λίγο πριν τη χαράδρα.
13: Επειδή δεν είναι πολύ καλή σύνδεσή μας, θα σου δώσουμε λίγο χρόνο να πάρεις μια ανάσα.
19: Να το κόψω το βίντεο.
1: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
19: Μπράβο, παιδί μου.
20: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς.
19: Αυτό, πώς το λες, Βασίλη?
21: Πανολεθριά.
19: Κώστα.
22: Ντροπή.
19: Ηλία.
23: Έσχος.
19: Κωνσταντίνε.
24: Όνειδος.
19: Δήμητρα.
25: Αποτυχία.
19: Τα είπατε όλα μόνοι σας.
20: Ξυπνήστε!
26: Σήμερα άρεσε ο θαχτή το γάλα, ρε πω.
0: Νομίζω ότι πρέπει να έχει φύγει από το κανάλι αυτή. Έτσι.
1: Δεν μέτρησα πόσες φορές είπε το σημείο.
0: Τη χαράδρα.
1: Τη χαράδρα. Το σημείο και τη χαράδρα.
0: Johnny, Johnny, καλημέρα Johnny. Καλημέρα John, καλημέρα Leonora. Καλημέρα, καλημέρα. This is playing for you, Chicago. If you leave me now, see you in October. Have a safe flight back home. Ο John και η Leonora μας ακούνε από το gate, έτοιμοι να επιβιβαστούν στην επόμενη πτήση για το Amsterdam. Good morning from Dimitra also. Guys. Ερωτευμένα τα παιδιά με τη Ζάκη, δεν θέλουν να φύγουν. Και γι' αυτό ζήτησε το If You Leave Me Now. Dedicated to Ζάκυνθος.

0: Chicago, if you leave me now. Έτσι μπαλούλα για το ξεκίνημα του τρίτου μέρους. Εδώ στον Στίγμα, 9 και 10. Με καφέ από το Φουρνάρικο 45-670. Και το μενού του Λαδολέμων εδώ μπροστά μου, για τα μαγειρευτά της ημέρας σήμερα. 33-409, παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς τι μαγειρεύεται σήμερα. Πέρα από τα στανταράκια ρε παιδί μου, ένα μουσακά, μια μακαρόνια με κιμά, θα τα βρείτε. Τα πιάτα ημέρας. Γιατί πλέον το Λαδολέμωνο έχει εμπλουτίσει το μενού του τα μεσημέρια και με μαγειρευτά, έτσι να έχεις περισσότερες επιλογές. Να πάρεις ρε παιδί μου και μια γεμιστά, ξέρω εγώ, έτσι να φας λίγο κάτι πιο ελαφρύ. Καλοκαιρινό φαγητό, υπέροχο, τα γεμιστά, έτσι. Δεν ξέρω, το χειμώνα το έχεις μετά.
1: Όχι το. Είναι καλοκαιρινό φαγητό τώρα, παιδί, τώρα. Δεν είναι, είναι σουμερή με γεύση.
0: Δεν είναι έτσι, ναι. Μελιτζανούλα, γεμιστή, πιπεριά γεμιστή. Τι ντομάτα γεμιστή, τι είπε.
1: Εντάξει, μελιτζανούλα είναι το διαμένα.
0: Κολοκύθι γεμιστό.
1: Μελιτζανούλα πρώτα.
0: Είναι μελιτζανούλα,
1: μελιτζανούλα πρώτα. Μ' αρέσει.
0: Λιονταρίσια γούστα, ναι, αυτά, ναι. Λιονταρίσια γούστα. Έφτιαξε η Ελενίτσα μου κάτι, πήρε κάτι μελιτζάνες, τις έκοψε έτσι στη μέση και τις, ναι, τις έβαλε στο φούρνο. Και από πάνω βάζεις ό,τι θες εσύ μετά, κατάλαβες. Δηλαδή,
1: τι έβαλες, δηλαδή.
0: Παιδί μου, κοίταξε να δεις πώς κάνεις. Είναι αυτές οι μελιτζάνες παπουτσάκια που τις λένε.
1: Ωραία, ναι.
0: Αυτές οι μελιτζάνες παπουτσάκια είναι στάνταρ. Μια συνταγή έχει λίγη μπεσαμέλα από πάνω.
1: Ναι, και κοιμά.
0: Τυρί και κοιμά.
1: Κοιμά, ναι.
0: Εντάξει. Είπα εγώ πώς θα γίνει, ρε παιδί μου, να έχουμε έτσι ένα περιθώριο. Το περιθώριο να φτιάξουμε εμείς το παπουτσάκι όπως το θέλουμε. Το θες, ρε παιδί μου, ένα παπούτσι, ξέρω εγώ, μια φορά. Και τα παπούτσια που φοράμε. Όλα με κορδόνια είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν θέλουμε και χωρίς κορδόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, θέλουμε, είναι με σκράτς.
1: Με σκράτς, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, δεν κατάλαβα για τα παπουτσάκια μελιτζάνας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν πρέπει να είναι, ας πούμε, ένα το μοντελάκι.
1: Σωστά το θέτεις. Ναι, ναι. Εσύ με τι το γέμισες όμως το παπουτσάκι?
0: Κοίταξε να δεις, πρόσεξε να δεις. Μπορείς να βάλεις απάνω μοσχαράκι σιγοβρασμένο κτλ. Έτσι που το έχεις, ξέρω εγώ, δύο μέρες καμωμένο από προηγούμενη μέρα, ξέρω.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Κοκκινιστό.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Λέω.
1: Ωραίος.
0: Το κιμά, όπως είπες,
1: ναι,
0: πάλι που τον έκανες με μακαρονάδα πριν δύο μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι τον παίρνεις το κιμά, έτσι.
1: Το γεμίζεις.
0: Βάζεις από πάνω φλέξ μοτσαρέλας. Έτσι.
1: Πολύ λιονταρίσια γούστα.
0: Έτσι και λίγο έτσι.
1: Μ' αρέσει.
0: Φλέξ όμως.
1: Φλέξ, φλέξ. Δεν το τρίψεις.
0: Όχι,
1: έτσι απλά.
0: Ούτε όλο το αυγό πάνω, το μισό αυγό της μοτσαρέλας. Μπουράτα, μελιτζάνα μπουράτα. Δεν θα την κάνουμε μελιτζάνα μπουράτα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν. Τέτοια πραγματάκια, κατάλαβες, τέτοια κόλπα. Παρακαλώ. Τι άλλο, τι έβαλα την προχθές, κάτι να δεις τι έκανα. Έκανα αυτό που λένε, ρε παιδί μου, πουστιά του σκηνοθέτη, το λένε οι πατρινοί αυτό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Η μελιτζάνα είναι, δηλαδή, πιστεύω, ένα από τα λαχανικά τα καλοκαιρινά.
1: Top, top είναι πολύ.
0: Που, μπορείς, όχι, είναι και flexible, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, να παίξεις πολύ με τις γεύσεις.
0: Να την κάνεις και στο grill.
1: Ακριβώς, να την τηγανίσεις, να την ψήσεις, βέβαια, να την μαγειρέψεις.
0: Άστο, άστο, άστο.

0: Λοιπόν, διαβάζω κάποια έτσι οικονομικά άρθρα και αυτά και λέω τελικά μάλλον είμαστε ευλογημένοι που δεν μένουμε στην Αθήνα. Είμαστε τυχεροί. Γιατί λέει για να ζήσει αξιοπρεπώς ένας εργένης ή μια εργένισσα στην Αθήνα, πληρώνοντας νίκη, θα χρειαστεί σχεδόν το 100% ενός μέσου καθαρού μισθού, δηλαδή 1150 ευρώ, σύμφωνα με την πλατφόρμα Tradingpedia. Πώς λέμε, Wikipedia? Tradingpedia, ναι. Μια έρευνα λοιπόν της Tradingpedia για το κόστος διαβίωσης σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες φέρνει την Αθήνα ανάμεσα στις πιο ασφυκτικές πόλεις για όσους ζουν μόνοι και εργάζονται με το μέσο μισθό. Και η μελέτη που βασίζεται σε στοιχεία της Numbeo και του Cost of Living Index της Expatistan, δεν είναι από το Πακιστάν αυτή, είναι Expatistan, συγκρίνει τα βασικά μηνιαία έξοδα ενός εργένη, που είναι τροφή, στέγαση, μετακινήσεις, προσωπική φροντίδα και ψυχαγωγία, με το μέσο καθαρό μισθό κάθε πρωτεύουσας. Η δημοφιλής πλατφόρμα οικονομικών συμβουλών επιχειρεί να προσδιορίσει, λέει, πόσο κοστίζει μια άνετη ζωή, τόσο σε απόλυτες τιμές, όσο και σε αναλογία των δαπανών επί του μηνιαίου μισθού. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα, τα βασικά μηνιαία έξοδα ενός ανύπαντρου κατοίκου της Αθήνας ανέρχονται στα 1151 ευρώ. Και θέλω να μου πεις αυτό το 1 ευρώ που πάει. Λοιπόν, αντιστοιχεί, λέει, το ποσό αυτό σχεδόν στο σύνολο του μέσου μηνιαίου μισθού της πόλης, ο οποίος διαμορφώνεται στα 1157 ευρώ. Έχεις μπει και μέσα. Όχι, δεν έχεις μπει μέσα. Σου μένουν και 6 ευρώ για αποταμίευση. Πρακτικά ο μέσος εργαζόμενος, λέει, στην Αθήνα ξοδεύει σχεδόν το 100% του εισοδήματός του μόνο για να καλύψει τα απολύτως απαραίτητα, χωρίς περιθώριο αποταμίευσης. Το 60% του μισθού πάει για τη στέγαση, λέει, στην Αθήνα. Τώρα, αν βρεις όμως που να μείνεις, γιατί...
1: Βέβαια, αν βρεις και πώς θα το βρεις αυτό.
0: Γιατί δεν υπάρχει γκαρσονιέρα και διάρη. Εντάξει, μην είναι τρόγλι.
1: Αυτό.
0: Έτσι,
1: αυτό.
0: Μην είναι τεκές. Να είναι, ας πούμε,
1: κατοικήσιμο.
0: Να είναι ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα. Δεν έχει υγρασίες στους τοίχους και ξεφλουδίζουν τα ταβάνια. Τα έχουμε δει και αυτά, γι' αυτό. Λοιπόν, έτσι θέλεις ένα επιπλωμένο στούντιο 45 τετραγωνικών μετρών μαζί με τα κοινόχρηστα και τους λογαριασμούς ρεύματος και ίντερνετ φτάνει στα 685 ευρώ το μήνα. Εντάξει, μέσα και οι λογαριασμοί, σου λέει. Όλα. Και επιπλωμένο. Για έναν εργαζόμενο που μένει μόνος του και πληρώνει ενίκιο στην Αθήνα, η στέγαση λοιπόν αντιστοιχεί στο 60% του μέσου μισθού.

0: Unbelievable. Λοιπόν, το 60% του μισθού πρόκειται για ποσοστό σχεδόν, λέει, διπλάσιο του ορίου που αντιστοιχεί στην προσιτή στέγη, 30% δηλαδή του διαθέσιμου εισοδήματος, και 50% υψηλότερο από το κατόφλι της υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης. Πανάκριβη, λέει, είναι και η ψυχαγωγία, γιατί τα έξοδα ψυχαγωγία στην Αθήνα κυμαίνονται περίπου στα 250 ευρώ το μήνα.
1: Μα πού πάει με 250 ευρώ?
0: Πού πάει, και όχι μόνο πού πάει, και πόσες φορές πάει. Γιατί εντάξει, στην Ευρώπη, ας πούμε, στις ευρωπαϊκές πόλεις, η έξοδος είναι 2 φορές το μήνα.
1: Ακριβώς, εντάξει.
0: Και είναι και κανονισμένο, λέει, 10-12 μέρες πριν, με την παρέα και αυτά.
1: Ναι, σίγουρα εδώ δεν είναι όμως.
0: Εδώ έχουμε άλλο lifestyle.
1: Έχουμε
0: άλλο lifestyle. Ελληνάρες. Θέλουν να μας κάνουν όμως, μου φαίνεται ότι θέλουν να μας φέρουν σε αυτό το χάλι. Το που έχουν οι κεντροευρωπαίοι και οι βορειοευρωπαίοι που συναντιούνται 1-2 φορές το μήνα.
1: Εγώ τρόμαξα τελευταία φορά στην Ευρώπη, στην Κοπενχάγη για την ακρίβεια.
0: Κοπενχάγη.
1: Που ένα Σάββατο έβλεπα λεωφορεία να περνάνε από μπροστά μου, τα οποία ήταν κλαμπ. Είχαν μετατρέψει τα λεωφορεία σε κλαμπ. Με δισκομπάλα μέσα, μεθυσμένοι όλοι, και έπιναν μπύρες από κάνουλες.
0: Καθιστή, τις πήραν τις μπύρες στα καθίσματα του λεωφορείου.
1: Ναι, βέβαια. Όχι, ήταν, ναι, δεν υπήρχαν καθίσματα, ήταν όρθιοι.
0: Α, τα είχαν ξυλώσει.
1: Ναι, με δισκόμπαλα μέσα.
0: Α,
1: και του έδιναν τι κατάλαβε.
0: Α, σε σταθερό όμως σημείο το λεωφορείο.
1: Όχι, κινούμενο ήταν.
0: Όχι, δεν ό, υπάρχει
1: σου,
0: αυτό.
1: Ό,τι σου λέω.
0: Καταρχάς, αυτό είναι, καταρχάς είναι παραβασάρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Παραβασάρα.
1: Ναι, μάλλον το Σάββατο δεν υπάρχουν νόμοι εκεί, δεν ξέρω.
0: Στην Κοπενχάγη.
1: Δεν ξέρω.
0: Που την είχαμε και ως πρότυπο. Και
1: μπορεί
0: θέλαμε,
1: να υπήρχαν καθίσματα, δεν μπήκα μέσα.
0: Ο Παπανδρέου ήθελε να μας περάσει το δανέζικο μοντέλο, να πούμε.
1: Πολύ ωραίο το δανέζικο μοντέλο.
0: Τι λες, φιλενάδα.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν κάποια καθίσματα, αλλά ήταν τόσο όρθιοι. Ήταν πολύ όρθιοι μέσα, δηλαδή φανταστικό,
0: δηλαδή,
1: δεν θα έχει
0: πούμε,
1: κάτι.
0: Κάτι αντίστοιχο με τα δικά μας τα boat parties, ας πούμε, εκεί
1: αυτό,
0: έχουν
1: αυτό, bus party.
0: Bus parties, bus party. Bus
1: parties. Πολύ καλό.
0: Τι λες. Να σου πω κάτι, είναι ο άλλος, ρε παιδί μου, έχει πει τώρα, έχει κατεβάσει, ξέρω εγώ, το μισό μπουτάρι, να το πω έτσι. Και πώς, δηλαδή, και κινείται το λεωφορείο και ξαφνικά, ξέρω εγώ, έχει φανάρι.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο. Τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Αγκαλίτσα όλοι μαζί.
0: Αγκαλίτσα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Μπουλούκι.
1: Μπουλούκι.
0: Και όλοι πέφτουν πάνω στον οδηγό εδώ μεταξύ.
1: Ναι, αγκαλίτσα.
0: Στο φρενάρισμα.
1: Αγκαλίτσα.
0: Τι λες. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Λοιπόν, ένα λιτό γεύμα, λέει, για δύο σε συνοικιακό ταβερνάκι, μια έξοδο σε ιταλικό εστιατόριο, ένα καπουτσίνο σε καφέ του κέντρου, μια μπύρα στη γειτονιά, ένα κοκτέιλ σε κλαμπ, δύο εισιτήρια σινεμά και δύο θέατρο, ετήσια συνδρομή σε γυμναστήριο. Είναι το καλάθι της ψυχαγωγίας. Μέσα και το γυμναστήριο στην ψυχαγωγία.
1: Εντάξει, εγώ τώρα αρχίζω και ζηλεύω όμως. Εδώ ένα Σεργένη στην Αθήνα ζει ζωάρα.
0: Είναι αυτό που λένε, πρόσεξε να δεις, μια γκάμα δραστηριοτήτων που αντιστοιχεί για ένα άτομο σε μια αξιοπρεπή κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Ίσως, λέει εδώ το άρθρο, τα παραπάνω να ακούγονται πολυτέλεια,
1: ναι,
0: όταν ο μήνας βγαίνει με δυσκολία. Είναι όμως τα στοιχειώδη για κάποιον ή κάποια που μένει μόνος και δεν θέλει να περνάει τον όποιο ελεύθερο χρόνο έχει κλεισμένο μέσα στο σπίτι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Η έρευνα, λοιπόν, κατατάσσει στην Αθήνα ανάμεσα στις 5 λιγότερο προσιτές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για εργένιδες, πίσω από τη Λισαβόνα και τα Τύρανα. Τι πες τώρα, για να δούμε. Πού να πάμε. Όχι εμείς, εγώ δεν είμαι εργένης, ούτε εσύ. Πού να πάνε οι εργένιδες τώρα να ζήσουν, ας πούμε. Πού να πάνε, για να... ορίστε, Βαρσοβία, λέει.
1: Βαρσοβία.
0: Τέταρτη και πέμπτη θέση. Η Βαρσοβία και η Ρώμη, ορίστε. Μπέλα Ρώμα, λα μπέλα Ρώμα. Την πέμπτη θέση, παρακαλώ. Γιατί τα βασικά έξοδα απορροφούν το 93,5% του εισοδήματος στη Ρώμη και μένουν και 116 ευρώ στην τσέπη, λέει. Ενώ η Αθήνα, με ποσοστό που πλησιάζει το 100%, βρίσκεται στη μαύρη λίστα της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Ακόμη και αν οι απόλυτες τιμές της παραμένουν χαμηλότερες από αυτές πόλεων όπως το Λονδίνο ή η Βέρνη. Α, να και η Κοπενχάγη. Στην Κοπενχάγη τα έξοδα αντιστοιχούν στο 50,4% του μισθού. Εκεί θα πάμε.
1: Μα γι' αυτό μένουν λεφτά.
0: Εκεί στα πάρτι, στα λεωφορεία.
1: Γι' αυτό πίνουν τόσο.
0: Εκεί. Όπου και έχω μία παρέα 6 Δανούς τώρα σε μια βίλα. Χθες ήρθανε. Με το που κατεβαίνουνε,
1: ναι,
0: έχουν φέρει 4 καφάσια μπύρες.
1: Εγώ στα λέω.
0: 20χρονοι.
1: Δεν θα περάσεις
0: 4
1: καλά.
0: 4 καφάσια μπύρες. Ρε παιδιά.
1: Μη δουν λεωφορείο μόνο.
0: Παιδιά, μόνο μπύρες πίνετε.
1: Μπύρες πίνουνε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήμουν αυγενικός. Τους πήγε το ταξί πρώτα από το σούπερ μάρκετ, ψωνίσανε, φορτώσανε και μου ήρθαν εκεί πέρα με 5 καφάσια, 4-5 καφάσια μπύρες. Λέω εντάξει, θα σας κεράσω κι εγώ ρε παιδιά. Πήγα και τους πήρα λοιπόν κι εγώ έτσι 16 κουτιά. Να έχουν παγωμένες κιόλας, ήταν δικές μου, να τις πιούνε πρώτες. Θα σας κεράσω ρε παιδιά, άμα είναι να πίνετε μόνο μπύρα.
1: Το καλύτερο δώρο τους έκανες.
0: Απλά τους είπα να προσέχουν που κατουράνε μετά. Όχι μες στην πισίνα, λέω να χαρείτε.

0: Unbelievable.
1: Πού αλλού, στο Στοκχόλμη. Πολύ κρύο, δεν γουστάρω. Βέρνη. Βέρνη πρέπει να είσαι όμως, να έχεις και τις σπουδές σου, ρε παιδί. Πώς θα πας τώρα να μείνεις στη Βέρνη? Τι δουλειά να κάνεις εκεί? Του μπουφετζή. Βέβαια, άμα είσαι καλός μπουφετζής, αλλά αυτός που έχει το φουρνάρικο, την κάνεις την καριέρα άνετα. Δεν ξέρουν εκεί πέρα να πίνουν καφέ του μεταξύ. Λοιπόν, αυτά με τους εργένιδες στις πόλεις που μπορούν να μείνουν και να τους μένουν και λεφτά στην τσέπη.

0: Καλημέρα Ρεγκίνα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη Ρεγκίνα. Ωρε μηνύματα, χαμός γίνεται.
1: Τάκη, πόσες και σήμερα κατά.

0: όμορφη μέρα λέει να έχετε με θετική ενέργεια. Χθες εδώ είχαμε πολύ βροχή στα Ζαγοροχώρια.
1: Αχ, τι ωραία. Τι όμορφα.
0: Πολύ βροχή λέει.
1: Τι ωραία.
0: Καλημέρες, καλημέρες.
2: Καλημέρα Στάθη, καλημέρα στην παρέα. Δεν ξέρω αυτή την Πακιστανοπίντια εκεί πως το είπες, αλλά ο Άδωνης είπε ότι η οικονομία πάει δίν σφαίρα, φίλε. Όλα τα άλλα, δηλαδή είναι, αυτοί που τα βγάζουν είναι φεδροί ρε φίλε, είναι φεδροί.
0: Ναι μωρέ Τιμόθε, ναι. Είναι όλα ψέματα, μην τα ακούς.
3: Κατάλαβα γιατί δεν προλαβαίνει η Δήμητρα. Πού να προλάβει. Προσπαθεί να φάει τη Μενεγάκη. Εσύ τον Αρναούτογλου. Θα δούμε, θα δούμε. Καλημέρα και στη Δήμητρα.
4: Πώς αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555.

0: Radio 44. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Ας, ωραίο, ωραίο. Ανεβάζουμε λίγο έτσι το tempo τώρα στο τελευταίο μέρος. Εδώ μαζί με τη Δήμητρα Διανόγλου στον Στίγμα στο 97.6. Κάθε Τετάρτη. Ντουετάκι, ντουετάκι κάθε Τετάρτη. Δήμητρα Στάθης.
1: Αγαπημένη μου.
0: Καλά παιδί μου, εντάξει.
2: Έφυγε, έφυγε.
0: Λοιπόν, Μάκη, Κεφαλονιά, ακούει Κεφαλονιά, ναι. Λοιπόν, Μάκη, κοίταξε, ο Γρηγόρης ο Μπάστας λέει ότι επειδή έχει παρακολουθήσει καμιά δεκαριά φορές τώρα από την, ώρα, από την μέρα που ξεκίνησε η προβολή της ταινίας Οδύσσια, έχει δει την ταινία 10 φορές, έχει εντρυφήσει και έχει, και έχει μπει μέσα στο μυαλό του Κρίστοφερ Νόλαν. Και έχει βρει λεπτομέρειες που δεν αναφέρονται μέσα στην ταινία. Δηλαδή το ότι ο Οδυσσέας πριν φτάσει στην Ιθάκη πέρασε από τη Ζάκυνθο, από το ναυάγιο. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις εσύ, Μάγκη, γιατί εντάξει, το πιο πιθανό ήταν πριν την Ιθάκη να πέρασε από την Μπεσάδα.
3: Από το Ρόιδο.
0: Από το Ρόιδο. Λοιπόν, η Οδύσσια συνεχίζεται να προβάλλεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Θερινό σινεμά. Να πας να δεις τώρα την Οδύσσια στο θερινό σινεμά. 3 ώρες είναι η ταινία, λέει η Δήμητρα.
2: Είναι πολύ ωραία όμως.
0: Την είδες?
2: Δεν την είδα, θέλω να τη δω, αλλά μου αρέσει γενικά όλο το... Θερινό, ρε παιδί μου, το
0: ναι,
2: να κάτσεις.
0: Ναι,
2: ναι,
0: ναι,
2: όλη η φάση
0: ναι,
2: αυτή είναι πολύ όμορφη. Ναι, πολύ όμορφη.
0: Χαλικάκι,
2: έτσι, το αναψυκτικό σου, την πείρα σου.
0: Τραπεζάκι, ακριβώς, δίπλα στην θαλασσίτσα,
2: θαλασσίτσα,
0: ουρανός, έναστρος.
2: Και έχουμε και πολύ ωραίο θερινό εμείς εδώ.
0: Η τούρλα του σκοπού απέναντι. Βλέπεις. Ναι, δεν φεύγει το μάτι σου δηλαδή από την οθόνη, ρε παιδί μου. Δηλαδή είσαι στο θερινό σινεμά. Δεν θα φύγει το μάτι σου να πάει, ας πούμε, στο φεγγάρι, ξέρω.
2: Φεύγει.
0: Και
2: αυτό έχει όμως την έκλη του.
0: Ναι. Τι λέει ο Τιμόθεος, τι λέει?
4: Στάθη μου, σε παρακαλώ πολύ, κάθε Τετάρτη να φτιάξεις και ένα σποτάκι να έχεις που είσαι με τη Δήμητρα παρέα. Δεν μπορεί να βγαίνει άλλη κυρία και να λέει αγαπημένη μου και για τη Δήμητρα τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή ντροπή, έτσι, ντροπή.
0: Θα το φτιάξουν γι' αυτό.

0: Ακούει δυνατά καθαρά 5 στα 5 ιντερνετικά. Έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Είναι ένα σύγχρονο δώρο από τους κεφαλαιονίτες τους Ζακυθινούς. Γιατί ο ιδιοκτήτης του καραβιού ήταν κεφαλαιονίτης. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Ναι ρε παιδί μου, ένα πράγμα σαν αυτό το δώρο που έκαναν οι Γάλλοι στους Αμερικανούς, το άραμα της ελευθερίας.

0: Λοιπόν, είναι το άγχος μεταδοτικό.
1: Αλήθεια, εγώ
0: είναι,
1: όχι,
0: είναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Ε?
1: Δεν νομίζω.
0: Ποιος είναι πιο αγχώδης σπίτι, εσύ ή ο Κώστας?
1: Εγώ δεν αγχώνομαι καθόλου. Μηδέν, μηδέν, μηδέν, μηδέν. Ο Κώστας το έχει πάρει όλο.
0: Α,
1: όλο.
0: Όλο. Το ίδιο δράμα ζούμε. Και η Ελένη έχει πάρει όλο.
1: Όλο. Όλο. Εγώ δεν νιώθω. Δεν νιώθω.
0: Άνιωθει,
1: Άνιωθει. Δεν ξέρω πώς είναι να αγχώνεσαι.
0: Σίγουρα, μήπως ενδόμηχα όμως είναι εσωτερικό το άγχος. Δεν το εξωτερικεύεις?
1: Ναι, δεν το εξωτερικεύω, αλλά δεν το νιώθω και πολύ.
0: Γιατί δεν, εντάξει, δεν είμαστε και τα λιοντάρια, δεν είμαστε και ανέστητοι.
1: Όχι, ανέστητοι δεν είμαι. Ανέστητοι.
0: Έτσι, αλλά το άνιωθος θα... και το, αυτό είναι κοντά στο ανέστητο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θα στρεσαριστώ όμως τόσο.
0: Ναι.
1: Θα πω, είμαι λίγο ζεν. Το έχω, λέω.
0: Άιστε.
1: Το έχω.
0: Έχετε βρεθεί, λέει, ποτέ δίπλα σε έναν άνθρωπο που είναι έντονα αγχωμένος και χωρίς προφανή λόγο αρχίσατε κι εσείς να νιώθετε ανησυχία ή ένταση? Σου έχει τυχεί?
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Την ένταση, ναι.
0: Ειδικά, παιδί, εντάξει, αν είναι κάποιος, ένας άνθρωπος που έτσι του... είσαι κοντά του, δηλαδή... νοιάζεσαι για αυτόν και τα λοιπά. Αν είναι αγχωμένος, δεν θα ανησυχήσει. Θα
1: σίγουρα
0: ανησυχήσει.
1: Όταν το εκδηλώνει κιόλας με κάποιο τρόπο.
0: Και
1: δικό
0: θα τον ρωτήσει,
1: του
0: συμβαίνει κάτι, ναι. Είναι κάτι που σου απασχολεί. Είναι, ωραία. Ναι. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι αυτή η αντίδραση δεν οφείλεται μόνο στην εσυναίσθηση. Συχνά σχετίζεται με βαθύτερους ψυχολογικούς μηχανισμούς που διαμορφώθηκαν ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Γιατί το άγχος, λέει, είναι κάτι περισσότερο από ένα συναίσθημα. Αρρώστια είναι το άγχος, παιδιά. Εντάξει. Αποτελεί μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού, λέει, απέναντι σε μια πραγματική αντιλαμβανόμενη απειλή. Δεν είναι πάντα αρνητικό, καθώς μπορεί να μας κινητοποιήσει και να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις. Βεβαίως. Μα άγχος έχουν, ρε παιδί μου, και οι αθλητές. Σε έναν αγώνα, πριν τον αγώνα. Δηλαδή, έναν αγώνα στο στίβο, ας πούμε. Έναν τελικό. Ένα άγχος το έχει. Ένα άγχος έχει και ο καλλιτέχνης που θα βγει στο stage να τραγουδήσει. Το λένε όλοι.
1: Σίγουρα. Άλλο άγχος αυτό όμως.
0: Ναι. Είναι όμως άγχος κι αυτό. Δηλαδή, το άγχος. Το άγχος, ας πούμε, είναι το να πετύχεις μια καλή θέση στον τερματισμό. Έτσι, σου δίνει ένα κίνητρο να προσπαθήσεις ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, είναι και λίγο επικοδομητικό.
0: Αυτό, λοιπόν, είναι επικοδομητικό άγχος. Ναι. Άκου να δεις τώρα τι λέει εδώ, τι λένε οι επιστήμονες. Οι εμπειρίες, λέει, της παιδικής ηλικίας παίζουν σημαντικό ρόλο. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις πρώτες σχέσεις με τους ανθρώπους που μας φρόντισαν. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον, μαθαίνει σταδιακά να αναγνωρίζει και να ρυθμίζει τα συναισθήματά του. Αντίθετα, όταν οι γονείς είναι ιδιαίτερα αγχωμένοι, απρόβλεπτοι ή συναισθηματικά ασταθείς, το παιδί μπορεί να αναπτύξει την αίσθηση ότι πρέπει να φροντίζει διαρκώς τους άλλους για να αισθάνεται και το ίδιο ασφαλές. Αυτό το μοτίβο μπορεί να συνεχιστεί και στην ενήλικη ζωή. Αχ, Ελενίτσα μου, αχ.
1: Αχ, Κωστάκι μου, αχ.
0: Σε πολλές στενές σχέσεις ενεργοποιείται, λέει, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, η ανάγκη να βοηθήσουμε ή να διορθώσουμε τη συναισθηματική κατάσταση του άλλου. Όταν ο σύντροφος, ένας φίλος ή ένα μέλος της οικογένειας βιώνει έντονο άγχος, κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται ότι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για να ηρεμήσει η κατάσταση. Έτσι το άγχος του άλλου γίνεται σταδιακά και δικό τους. Εγώ, συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ δεν, εγώ, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά, δηλαδή δεν μπορεί να φορτώνεις το άγχος του άλλου. Δεν μπορεί να φορτώνεις το άγχος του άλλου.
1: Δικό σου είναι.
0: Κάτσε, κάτσε, πάρ' το άγχος σου, yes. Πάρ' το άγχος σου και στη φωλιά σου. Έχεις κανένα μήνυμα, έχεις μήνυμα?
1: Ναι, το δουλεύω, το δουλεύω.
0: Λοιπόν, ψυχοθεραπεία, λέει, χρειάζεται. Μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν γιατί επηρεάζονται τόσο έντονα από τα συναισθήματα των άλλων και να αναγνωρίσουν τα προσωπικά τους μοτίβα συμπεριφοράς. Γιατί η συναισθηματική ισορροπία προστατεύει και εμάς και τις σχέσεις μας. Έτσι.

0: χαμός γίνεται τα απογεύματα στην πόλη. Έχεις επιχειρήσει να μπεις?
1: Έχω επιχειρήσει να μπω και το μετάνιωσα. Και δεν μπορούσα να φύγω στο μεταξύ. Λέω τώρα.
0: Έχει κόσμο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, δεν πρέπει να κατεβάζουν όλους αυτούς τους κατεβάζουν τα λεωφορεία, ρε παιδί μου. Και απλά τους κατεβάζουν για να σουλατσάρουν. Γιατί αυτοί δεν πρόκειται να, ούτε να κάτσουν να φάνε, ούτε να πιούν. Βλέπω χθες, πρέπει να ήταν περίπου γύρω στις 7.30 η ώρα, μιλιούνια σερβάκια. Σερβάκια. Ποιότητα. Ποιότητα. Τους κατεβάσανε να κάνουν, να περπατήσουν στην πόλη.
1: Γιατί?
0: Τα βλέπες. Μόνο δηλαδή από το στυλάκι τους, μόνο από το ύφος τους. Σαν το κοπάδι περνάγανε τα πεζοδρόμια. Μου λέγανε λοιπόν εκεί κάνα δυο εστιάτορες, τα βλέπεις, λέει, αυτά. Ποια αυτά? Αυτά εδώ, τα παιδιά εδώ, τα που μπήκαν τώρα στην πόλη, τα κατεβάσαν. Τόσο είναι ο τουρισμός μας, λέει, δα. Τι να αφήσουν τι στην πόλη αυτά τα παιδιά? Άρα, τι χρήμα να πέσει στην αγορά εδώ? Αυτά έχουν έρθει για να πάνε να κάνουν κλάμπινγκ.
1: Και αυτό ήταν.
0: That's it. Ό,τι ώρα ξυπνήσουνε. Τι να κάνουμε, λέω, παιδιά, υπάρχουν και αυτοί. Τι να κάνουμε, δηλαδή, όλοι έχουν δικαίωμα στις διακοπές.
1: Βρε, σίγουρα έχουν δικαίωμα στις διακοπές. Αλλών όχι.
0: Τι θα τους απαγορεύσουμε την είσοδο, ότι θα βάλουμε διόδια στην πόλη?
1: Σίγουρα όχι, αλλά όχι να έχεις και το 80% του τουρισμού σου από Σέρβους και τέτοιους τουρίστες.
0: Αυτό όμως είναι θέμα καθαρά της αγοράς. Είναι θέμα της αγοράς. Λοιπόν. Φαντάζομαι ότι αυτή την περίοδο στο Λαγανά θα πρέπει να υπάρχουν έκτακτα μέτρα ασφαλείας, έτσι, γιατί τώρα Σέρβοι και Άγγλοι. Αν και τούτα εδώ είναι, ξέρεις, είναι πιο μικρά παιδιά, έτσι, δηλαδή πρέπει να είναι 18 χρονών, 17.
1: Εντάξει, τώρα
0: maximum δηλαδή 18, δηλαδή, έτσι πως είδα, έκοψα τις φάτσες τους. Ήταν πιτσιρίκια.
1: Γιατί παίζουν και μεγαλύτερες ηλικίες στο Λαγανά τώρα.
0: Παίζουν. Εντάξει. Πάντως έχουμε πολύ νεολαία φέτος. Πολύ νεολαία.
1: Έχουμε
0: πάρα πολύ νεολαία και δεν είναι καλό για την αγορά, γιατί η νεολαία ούτε αυτοκίνητα νοικιάζει, ούτε βάρκες πάει, βαρκάδες καλές, ούτε θα φάει σε φαγητό της προκοπής, δηλαδή εννοώ θα φάει στο πόδι, θα φάει δηλαδή το γρήγορο φαγητό.
1: Junk.
0: Κατά συνέπεια η ευρύτερη αγορά δεν έχει να κερδίσει κάτι από το πορτοφόλι αυτών. Και εκεί είναι που πονάει, γιατί ακούω έτσι γενικότερα παράπονα από την αγορά. Δεν υπάρχει τζίρος, πέρα από την ακρίβεια βέβαια που ούτως ή άλλως υπάρχει. Δεν υπάρχει τζίρος. Δεν υπάρχει τζίρος διότι έχει αλλάξει ο μέσος όρος ηλικίας των επισκεπτών. Έχουμε λιγότερες οικογένειες και περισσότερη νεολαία φέτος. Και έχουμε και κοντύτερες διαμονές. Δηλαδή οι διαμονές είναι 5 μέρες, πάρα πολλά πενταήμερα, τετραήμερα, πενταήμερα. Δεν κλείνει εβδομάδα. Πολλοί κόσμος διακοπές άκυθο. Έρχεται για 5 μέρες, 4 μέρες. Και παρέες μεγάλες ακόμα. Γιατί τόσο αντέχει?
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά, λοιπόν, όλα αυτά, όλοι αυτοί. Πώς, να πότε να πάνε και πού να πάνε να καταναλώσουν τίποτα. Θα πάνε στο μπαρ και στην παραλία. That's it.

0: Πάμε για το τελευταίο. Σιγά σιγά. Έχει μπαλίτσα απόψε. Είχε και χθες μπαλίτσα. Ήξερα ότι παίζει Ολυμπιακούς προκριματικούς. Ο Ολυμπιακός χθες με την Νάιμεγγεν. Νάιμεγγεν. Από πού είναι αυτή η Νάιμεγγεν? Ολλανδία. Ολλανδία, Ολλανδία. Κουλούρες το αποτέλεσμα.
1: Κουλούρες.
0: Που έλεγε και ο σχορεμένος ο Γεωργίου. Κουλούρες.
1: Κουλούρες.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα ματσάκια. Ένα ή δύο. Ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα με την Τσεσκά Σόφιας 1940 κάτι. 46 νομίζω. 48. 9:30 Sky. Στο ΑΚΑ. Στα πλαίσια του τρίτου προγραμματικού γύρου του Conference League. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο. Μάλλον, ναι. Α, ο ΠΑΟΚ περιμένει, λέει. Τι περιμένει? Περιμένει τον επόμενο αντίπαλο. Δεν ξέρει ποιος θα είναι. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, λέει, περιμένουν. Λεύσκη Σόφια, Σκαϊράτ 1-0. Οκ. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί. Εγώ με εσάς. Η Δήμητρα την άλλη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός. Να είμαστε καλά. Έχεις κάτι να πεις στους φίλους, στις φίλες που ήταν μαζί μας σήμερα?
1: Τους φιλώ, τους αγαπώ, τους ευχαριστώ. Τους εύχομαι μια υπέροχη υπόλοιπη εβδομάδα.
0: Δίνω Κωστάκη, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα και στον αγαπητούλη, αντιδήμαρχο καθημερινότητας. Καλημέρα, μπέμπι, καλημέρα, μπέμπι, μου γράφει ο αγαπητός.
1: Εσύ ο μπέμπι.
0: Ναι, παραγνωριστήκαμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, μπέμπι. Και μου στέλνει μήνυμα και μέσω Messenger και SMS. Μην πάει και δεν το δω. Λοιπόν, γεια χαρά σε όλες και όλους.
1: Φιλιά, φιλιά, φιλιά.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
2: Στη
6: doesn't understand pain.
7: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
9: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
10: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
11: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
10: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
11: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
12: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
13: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
14: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
13: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
14: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
15: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
16: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Δηλαδή το θερμόμετρο θα δείχνει μεν 32 το μεσημέρι, αλλά η αίσθηση θα είναι για 35-36. Άνεμοι ασθενείς από δυτικές διευθύνσεις που από το απόγευμα και μετά θα γίνουν, θα μετατραπούν σε βόρειο-δυτικούς. 3 με 4 μπουφόρ. Πάντως να σας προετοιμάσω από τώρα ότι ξεκινά από Σάββατο αρκετή ζέστη και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Θα έχουμε καύσωνα δηλαδή, πάμε για καύσωνα μετά. Θα τα πούμε μέχρι τότε. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας πάντα με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ακούτε την εκπομπή μέσω του stigmafm.gr και στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email. Είτε είναι ερώτηση, είτε σχόλιο, είτε παρατήρηση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο θέλετε. Και όχι μόνο γραπτό, και ηχητικό.

Στην παρέα μας είναι πάντα η Levante Ferries με τα 6 δρομολόγια που εκτελεί καθημερινά. Μπορείτε να δείτε τις ώρες των δρομολογίων στο site levanteferries.com. Εκεί όποτε προγραμματίζονται και έκτακτα δρομολόγια αναρτώνται. Έχετε τη δυνατότητα για να μην ταλαιπωρήσετε και να τρέχετε μέχρι την κίνηση τώρα αυτή την περίοδο, καταλαβαίνετε, στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι, να αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριο με μια απλή και γρήγορη διαδικασία. Πάντα μαζί μας είναι και η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση και για εξωτερικούς χώρους. Σε άκρως ικανοποιητικές τιμές όλα τα είδη και μεγάλες προσφορές καθημερινά. Επισκεφτείτε τον εκκλησιακό χώρο στο Γαϊτάνι ή το κατάστημα Μπράτη στην πόλη Φωσκόλου 19, όπου εκεί θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο για τη Ζάκυνθο τα λευκά είδη Γκύλα Ρος και Νεφ Νεφ. Σήμερα γιορτάζει η Νόνα. Η Νόνα με ένα νι και η Νόνα με δύο νι. Χρόνια πολλά. Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα 5 Αυγούστου. Το 1824 ο Γεώργιος Αχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από Τούρκους. Το 1832 πέθανε ο Δημήτριος Υψηλάνδης, αδελφός του Αλέξανδρου Υψηλάνδη και ηγετική μορφή της ελληνικής επανάστασης. Το 1850 γεννήθηκε ο Γκί ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού. Το 1895 πέθανε ο Φρίντριχ Έγγελς, Γερμανός φιλόσοφος συνεργάτης του Καρλ Μάρξ. Μαζί έγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, δηλαδή τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Το 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Το 1906 γεννήθηκε ο Τζον Χιούς

Το 1930 γεννήθηκε ο Νίλ Άρμστρονγκ. Αμερικανός αστροναύτης, ήταν βέβαια ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στην Σελήνη. Το 1938 γεννήθηκε ο Manfred Mann, πληκτράς και ιδρυτής των Manfred Mann, του συγκροτήματος δηλαδή. Ήταν 1962 όταν έφυγε από τη ζωή αναπάντεχα η Marilyn Monroe.

σύμβολο έτσι ως γυναίκα, ηθοποιός και τραγουδίστρια έτσι, προφανώς 36 μόλις ετών και με υποαδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο θάνατός της μέχρι σήμερα έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί

Και εμείς συνεχίζουμε με σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα. Ήταν 1967, 5 Αυγούστου, όταν πεθαίνει ο Brian Epstein, μάνατζερ των Beatles και πολύ σημαντική προσωπικότητα στον χώρο της μουσικής, γενικά της μουσικής βιομηχανίας εννοώ. Το 1973 δύο Παλαιστίνοι κομάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρο Σεπτέμβρη ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροπλάνο της TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι αμερικανικής υπηκότητας. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Ήταν 1975 όταν ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant, και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στην Ρόδο. Ήταν για διακοπές. Το 1983 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας είχε φτάσει το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, το 1981. Τέλος, 1986, 5 Αυγούστου, η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν, γνωστό και ως «Ο πόλεμος των άστρων».

Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο θα ασχοληθούμε με τα του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο ήταν και επεισοδιακό. Στην πορεία της εκπομπής θα αναφερθούμε πιο εκτενώς. Σε κεντρικό επίπεδο και ενώ υποχωρούν τα πίσω

Πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, παρότι βέβαια οι δυνάμεις εκεί της πυροσβεστικής είναι σε επιφυλακή για πιθανότητα αναζωπυρώσεων. Σήμερα, σε λίγη ώρα, στις 11, θα υπάρξει διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές. Αναμένεται να εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο παρεμβάσεων που θα δρομολογήσει η κυβέρνηση. Ο στόχος είναι να τρέξουν οι διαδικασίες με πολύ γρήγορους ρυθμούς και με αντικειμενικά κριτήρια για να στηριχθούν οι πληγέντες βέβαια. Ακόμα δεν έχει γίνει φυσικά η πλήρης αποτύπωση των καταστροφών, αν και καθημερινά πλέον σιγά σιγά αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής σε δασικές εκτάσεις, σε κατοικίες, σε αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, σε επιχειρήσεις. Είναι τεράστια η καταστροφή. Πάντως να υπενθυμίσω ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αρρωγής καλύπτεται το 100% της ζημιάς για ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων, ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινής στέγασης που κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα, εφόσον η κυρία κατοικία κριθεί προσωρινά ή μόνιμα ακατάλληλη. Χθες υπήρξε τηλεδιάσκεψη μεταξύ υπουργών και υφυπουργών, όπου ετέθηκε το ζήτημα της αποζημίωσης των παραγωγών μέσω των μέσων του ΕΛΓΑ.

Καλά, από εκεί και πέρα όλο εγκλήματα. Εντάξει. Και πράγματα διανόητα, ας πούμε. Τέλος πάντων. Σε πολιτικό επίπεδο, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε όλοι οι ειδικοί και αναλυτές, πάμε για εκλογές οριστικά και μετάκλιατα τον Μάιο του 27. Δεν πάμε για προώρες. Αναμένονται βέβαια και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, τα μέτρα που θα ανακοινώσει. Πάντως προς τα εκεί πάει το όλο πράγμα σε ό,τι αφορά τις εκλογές. Με λίγα λόγια, ο Πρωθυπουργός επενδύει στην έκταση του πολιτικού χρόνου για συσπήρωση δυνάμεων στη Νέα Δημοκρατία από τη μια και για πτώση των άλλων κομμάτων από την άλλη. Συν του γεγονότος ότι θεωρεί ότι με τις εξαγγελίες που θα γίνουν από τη Διεθνή Έκθεση θα μπουν χρήματα στην τσέπη των πολιτών και αυτό θα είναι ευεργετικό για τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια στην πράξη.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι σήμερα 12 η ώρα ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ανοίγει η πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις δηλαδή, έτσι. Οι οποίες αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά βάση αφημί μέχρι τις 21 Αυγούστου ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή αν θέλετε με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ. Διευρύνεται βάση του προγράμματος το εισοδηματικό όριο για τη μεσαία τάξη. Παρέχεται ειδική μέριμνα για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στην πράξη από τις 12 σήμερα και μετά. Για σήμερα να ξέρετε ότι μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για όποιον έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να το κάνει με άφημοι τα οποία λήγουν σε 1 και 2 για σήμερα Τετάρτη.

υπάρχει έτσι ένα, πώς θα το πω, όχι αποκλιμάκωση, αλλά τέλος πάντων μια σχετική ηρεμία, στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και η τιμή του πετρελαίου διεθνώς έχει πέσει και πάλι κάτω από τα $80.

Βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εκτοξεύει νέες απειλές κατά του Ιράν. Προειδοποίησε την Τεχεράνη, είπε ότι θα χτυπήσουμε πολύ άγρια σε περίπτωση κατά την οποία, όπως είπε, τα στενά του ορμούς δεν ανοίξουν πολύ σύντομα. Προσέξτε μας τώρα, λίγες ώρες πριν είχε πει ο ίδιος ότι έχουμε πολύ καλές διαπραγματεύσεις με το Ιράν και ότι το Ιράν θέλει μια συμφωνία που θα φέρει το τέλος στη σύγκρουση. Δηλαδή από τη μια το Ιράν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ και έχουμε πολύ καλές διαπραγματεύσεις, από την άλλη όμως είπε θα χτυπήσουμε πολύ άγρια και πολύ σύντομα εάν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμούς.

Εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, να κοιμάστε ονειρεμένα, γλυκά, να ξυπνάτε και να είστε όντως ξεκούραστοι, με ενέργεια, με φρεσκάδα, θα πρέπει να αποκτήσετε τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν διεθνώς. Και αναφέρομαι στα ανατομικά στρώματα της Elite Strom, τα οποία τα διαθέτει στη Ζάκυνθο μόνο η εταιρεία Bratis. Αν θέλετε να αλλάξετε την επίπλωση στο σπίτι σας, θα βρείτε τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company που διαθέτει μόνο Bratis. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Αν θέλετε να ντύσετε εξωτερικό χώρο, η εταιρεία Bratis διαθέτει τεχνητό γκαζόν 5ης γενιάς, το οποίο είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό, φυσικά και συστήματα σκίασης και υφάσματα αδιάβροχα και ανεξίτηλα και πάρα πολλά άλλα είδη βέβαια, στον μεγάλο εκθεσιακό χώρο στο Γαϊτάνι.

Πάντα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, να στείλετε το δικό σας μήνυμα με Viber ή μέσω WhatsApp ή μέσω email. Παίρνουμε όλοι μια μικρή ανάσα και μετά τις διαφημίσεις που θα ακολουθήσουν θα είμαστε εδώ για τη συνέχεια.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26 950 25

0: 2-10-95-798.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης, αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης, η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 37 λεπτά μετά τις 10 μέχρι τις 12 μαζί. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγουστού, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο με κυρίαρχο θέμα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Η οποία συνεδρίαση οδηγήθηκε σε αναβολή, διότι τέθηκε ένσταση νομιμότητας. Τώρα αναφέρομαι για την αναμόρφωση που αφορά και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων εργασιών στο δημοτικό στάδιο. Λοιπόν, είχαμε ένσταση νομιμότητας που κατατέθηκε μέσω του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλους βέβαια της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, του κ. Δημήτρη Γιακουμέλου. Όπως αντιλαμβάνεστε, προκλήθηκε έντονη αντιπαράτηση, διαξηφισμοί, με την Δημοτική Αρχή να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει τις διαδικασίες και προκαλεί καθυστερήσεις για ένα έργο που έχει ήδη καθυστερήσει, τέλος πάντων. Και από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι υπερασπίστηκε την νομιμότητα. Αλλά για να μην λέω εγώ περισσότερα, θα μιλήσουμε τώρα με τον ίδιο τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Γιακουμέλο.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς σας οδήγησε για να θέσετε θέμα νομιμότητας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης χθες του Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Κύριε Μπάστα, θα σας πω το λόγο, αλλά και μετά θα σας εξηγήσω και την αφορμή,
0: ναι,
1: η οποία πυροδότησε μια τέτοια κίνηση. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπήρχε ένσταση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, υπήρχε ένσταση για όλη τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και των υπόλοιπων θεμάτων. Δεν ήταν μόνο για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ξεκινήσω με ένα σχόλιο όσον αφορά το δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής. Το λιγότερο που μπορώ να πω από πλευράς μου είναι εντελώς αστείο, διότι τώρα μόλις πέρασε και από το δημοτικό στάδιο, να πληροφορήσω τον κόσμο ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί και συνεχίζουν τις εργασίες στο χρονοδιάγραμμα το αργοπορημένο που έχει κανονιστεί από τη Δημοτική Αρχή.
0: Αναφέρεστε, κύριε Γιακουμέλο, για όσους μας ακούν και δεν γνωρίζουν, ότι για το δελτίο τύπου από τη Δημοτική Αρχή, ότι λόγω των χθεσινών καθυστερείτε εσείς, όχι προσωπικά εσείς, εννοώ, η παράταξη, η αντιπολίτευση, τα έργα στο δημοτικό στάδιο που είναι αναγκαία για να, τέλος πάντων, για τον...
1: Να πληροφορήσω λοιπόν τον κόσμο ότι τα 2-3 άτομα που έχουν γίνει κανονιστεί από τη Δημοτική Αρχή είναι και σήμερα το πρωί εκεί και συνεχίζουν αυτό που έχουν κανονίσει να κάνουν, το οποίο δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα δεν μπορείτε να μας πείτε ότι διακόψαμε κάποια διαδικασία. Από εκεί και πέρα, κύριε Μπάστα, προσωπικά ήθελα να αναδείξω την προχειρότητα που διέπει όλο αυτό το διάστημα της Δημοτικής Αρχής. Μια προχειρότητα που βλέπουμε ότι βγαίνει στα Δημοτικά Συμβούλια, όπως έγινε και χτες με την μη νόμιμη διαδικασία που, όπως αποδείχθηκε από την πλευρά μου, και υπήρξε και η σύμφωνη γνώμη και του Προέδρου, και να σας κάνω έτσι μια αναφορά και μια ανάλυση, ναι, ότι υπάρχει, ο νομοθέτης έχει προβλέψει μια τέτοια περίπτωση όπου σύμφωνα με το νόμο 5314, όπως είπα και χτες, το άρθρο 124 της παράγραφου 2 λέει ότι η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στους Δημοτικούς Συμβούλους μαζί με τις εισηγήσεις. Ναι. Οι εισηγήσεις πρέπει να έρχεται μαζί με την πρόσκληση, ή έστω οι εισηγήσεις να είναι το ελάχιστο 3 μέρες νωρίτερα από το Δημοτικό Συμβούλιο, για να μπορεί ο εκάστοτε Δημοτικός Σύμβουλος να έχει μια ουσιαστική προετοιμασία για τις θέσεις που μπορεί να πάρει κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα λοιπόν, λόγω ότι υπήρξε, θα έλεγα, μια πονηράδα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής.
0: Γιατί το λέτε?
1: Γιατί αφήνοντας να διαρρεύσει και από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο στο δημόσιο λόγο ότι θα στηρίξουμε οποιαδήποτε απόφαση έρθει για τα έργα του Δημοτικού Σταδίου από την πλευρά μας ως Δημοτική Παράταξη.
0: Ναι.
1: Δεν είδαμε να γίνεται μια αναδιάρθρωση προϋπολογισμού με μόνο και κύριο χαρακτηριστικό το Δημοτικό Στάδιο και τις εργασίες τις κρίσιμες αυτές που πρέπει να γίνουν από πλευράς Δημοτικής Αρχής, αλλά θα έλεγα κάτω από το χαλί προσπάθησε να περάσει και άλλα θεματάκια με την προϋπόθεση να είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι αυτών. Ένα γρήγορο παράδειγμα, κύριε Πάστα, είναι ο κωδικός, η αύξηση του κωδικού για ανταλλακτικά απορριμματοφόρων. Για τα ανταλλακτικά απορριμματοφόρων, κύριε Πάστα.
0: Άρα,
1: έχουμε χαλάσει το προηγούμενο διάστημα πάνω από 1.200.000 ευρώ για να φτιάξουμε τα απορριμματοφόρα. Διαστόματος του κύριου Μαλούχου τα έχουμε φτιάξει. Και τώρα που έχουμε δώσει την αποκομιδή στον ιδιώτη, μας φέρνουν κάτω από το χαλί άξιστη στον κωδικό. Συγγνώμη τώρα που με πιάνουν και τα γέλια τώρα, γιατί μόνο αστείο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Άξιστη στον κωδικό για τα ανταλλακτικά απορριμματοφόρα τη στιγμή που έχουμε δώσει την αποκομιδή στον ιδιώτη. Να σας θυμίσω, κύριε Μπάστα, ότι είναι 405.000 ευρώ το μήνα η αποκομιδή.
0: Άρα λοιπόν θεωρείτε, και το είπατε δηλαδή, ότι η Δημοτική Αρχή επιχείρησε να περάσει μέσα στην ίδια αναμόρφωση και άλλες δαπάνες, αξιοποιώντας, εντός αγωγικών βάζω τη λέξη, το επίγον του σταδίου.
1: Το επίγον του Δημοτικού Σταδίου, ναι. Και ελπίζοντας ότι και εμείς θα συνενέσουμε στη θετική ψήφιση του υπερπολογισμού. Αυτό κατ' εμέ είναι μια μεγάλη πονηράδα από πλευράς της Δημοτικής Αρχής που δεν μπορούσαμε, και ήταν και η αφορμή κιόλας, που δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε να περάσει ούτε απαρατήρητο, ούτε να το επιτρέψουμε γενικότερα. Γι' αυτό υπήρξε και η παρέμβασή μου όσον αφορά την νομιμότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα έλεγα, κύριε Μπαστά, ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ότι μόνο το χτεσινό Δημοτικό Συμβουλίο. Αν μου πεις γιατί το κάνεις τώρα.
0: Με προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνω.
1: Κύριε Μπαστά, εγώ είμαι εδώ να σας αναλύσω.
0: Βάζετε και τα ερωτήματα, απαντάτε κιόλας. Ναι, ωραία,
1: το ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Στις προηγούμενες των περιπτώσεων δεν ήταν όλα τα θέματα την ίδια μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή υπήρχαν και θέματα που κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης έρχονταν και κάποιες εισηγήσεις. Αυτή τη φορά όμως εξετάστηκε κάθε όριο. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να δείξουμε καμία άνοχη σε αυτό. Δηλαδή είναι μια πάγια τακτική τόσο του Προέδρου όσο και του Δημάρχου να έρχονται οι εισηγήσεις αργοπορημένες, με αποτέλεσμα, κύριε Μπάστα, να μην έχουμε εμείς το χρόνο να προετοιμαστούμε ανάλογα και να πάρουμε και τη θέση που χρειάζεται να πάρουμε και εμείς ως Δημοτική Συμβουλή.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, κύριε Μπάστα, ότι και εμείς έχουμε να λογοδοτήσουμε πρώτα την κοινωνία.
0: Όλοι
1: μπορούμε
0: λογοδοτούμε.
1: Μπορούμε να πηγαίνουμε
0: όλοι
1: στο κουτουρού, θα έλεγα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις χωρίς να έχουμε πρωτίστως αναλύσει και συζητήσει και τα θέματα που χρειάζονται να συζητηθούν από την παράταξή μας.
0: Αυτό είναι ανεπίτρεπτο.
1: Ναι. Κάποια στιγμή έπρεπε να συμβεί και θα γινόταν αυτό.
0: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Υπήρξε κάποια προσπάθεια να συνεννοηθείτε με τον πρόεδρο, με τη Δημοτική Αρχή πριν από τη συνεδρίαση για να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη?
1: Δεν ξέρω, γιατί ήρθα και εγώ ακριβώς στην ώρα μου.
0: Δεν υπήρξε τέτοια προσπάθεια.
1: Εγώ δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια άλλη προσπάθεια σε κάποιο συνάδελφο. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιο συνάδελφο.
0: Άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν.
1: Εγώ προσωπικά πάντως δεν ήρθα σε καμία συμφωνία και σε καμία συζήτηση με τον πρόεδρο για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Το κατάλαβα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνομαι το εξής, ότι αν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού χθες αφορούσε αποκλειστικά τα έργα του σταδίου, θα την ψηφίσατε?
1: Εγώ προσωπικά ναι, και το δηλώνω και προκαλώ και τη Δημοτική Αρχή, εάν υπάρχει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα έχει μόνο τα έργα στο δημοτικό στάδιο, αλλά ακούστε με, ναι, τα έργα τα οποία θα υπάρξει και μια ανάλυση, ναι, το τι μελιγενέστε στα έργα, όπως είχαμε συμφωνήσει και με τον κύριο Κωνσταντίνου σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και επικαλούμε, ναι, το όνομα του, γιατί συμφωνώ απόλυτα μαζί του, δηλαδή, ναι, να υπάρχει μια διαφάνεια ότι θα γίνει ένα και ένα δύο. Βέβαια υπήρξε και η κυρία Γεωργιλά στο χώρο που θα μπορούσε να αναλύσει τα συγκεκριμένα έργα, φαντάζομαι, ναι, χωρίς να προδιαθέτω την εξέλιξή του. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αναλύσει και το οικονομικό σκέλος της όλης κατάστασης των έργων. Εάν λοιπόν υπάρχει μόνο το σκέλος του Δημοτικού Σταδίου, εδώ είμαστε να δώσουμε.
0: Ναι, είπατε ότι θα λέγατε ναι, εφόσον θα υπήρχε και μία ανάλυση οικονομικών δεδομένων των έργων κτλ. Σας ρωτώ γιατί...
1: Ξέρετε κάτι, κύριε Μπαστά, ναι, ότι προσωπικά εγώ σε συνάδελφό σας σε διαφορετικό ραδιόφωνο αλλά και σε εφημερίδα, στην κυρία Ξενόφου αλλά και στον κύριο Πέτα το Δημήτρη, όπως και φιλοξενήθηκα και σε φίλο του σε εφημερίδα Σερμή, από τις 20 Μαΐου είχα αναδείξει τα προβλήματα και το τι χρειάζεται μέσω, ναι, του ΦΕΚ που είχε κοινοποιηθεί και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, κάνοντας μια ενδελεχή παρουσίαση γενικότερα των αυτών που χρειάζονται για το δημοτικό στάδιο, και είδα ότι 2 μήνες ουσιαστικά η Δημοτική Αρχή κοιμόταν πάνω σε αυτό το θέμα, ενώ είχα προειδοποιήσει και είχα χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου το ότι θα χρειαστούν ενέργειες από τη Δημοτική Αρχή, πράγμα το οποίο δεν έπιασε το θέμα καθόλου από εκείνη την περίοδο που έπρεπε να πιαστεί, με αποτέλεσμα να έχουμε όλο αυτό το χαμένο χρόνο. Οπότε είναι αστεία, εντελώς αστεία, η τοποθέτηση στο δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής ότι είχαμε και σκοπιμότητα και ότι προσπαθήσαμε εμείς να καθυστερήσουμε τα έργα, ναι, τη στιγμή που εμείς, εγώ προσωπικά, τους έχω ανοίξει τα μάτια μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέσω των συναδέλφων σας που προανάφερα για να ξεκινήσουν τις διαδικασίες. Οπότε όλο αυτό το γεγονός είναι αστείο εντελώς.
0: Επειδή, κύριε Γιακομέλο, είστε και άνθρωπος που γνωρίζετε του αθλητισμού στη Ζάκυνθο, δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Και κάνατε και αυτές τις ενέργειες που είπατε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, εσείς θεωρείτε ότι προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν τα έργα για να δηλωθεί, μήπως και αλλάξει τέλος πάντων η κατάσταση και η ομάδα του ΑΠΣ Ζακύνθου παίζει στη φυσική της έδρα, ή το χάσαμε το παιχνίδι οριστικά?
1: Πιστεύω και... αν ξεκινούσαν, κύριε Μπάστα, τα έργα από και οι διαδικασίες και να ψαχτεί το τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται με την αρχή από το Μάιο, τώρα πιστεύω θα είχαμε σίγουρα φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο και θα προλαβαίναμε και την πρώτη αγωνιστική ίσως.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα τώρα το ζητούμενο είναι να προλάβουμε να χάσουμε όσο το λιγότερες αγωνιστικές ημέρες, της εντός έδρας μιλάω, να παίζουμε εκτός και δηλαδή να προλάβουμε όσο λιγότερες αγωνιστικές ημέρες στο εκτός.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι βλέπω τη διάθεση της Δημοτικής Αρχής να μην είναι τόσο σοβαρή, γιατί από ό,τι έχετε ακούσει, στέλνοντας 2 και 3 άτομα για να ξεκινήσουν τις εργασίες στο γήπεδο που χρειάζονται και να αντιμετωπίζετε με αυτή την κατάσταση, εντάξει, δεν είναι και σοβαρότητα αυτό. Δηλαδή, αλλά ξαναλέω ότι εγώ περνώντας σήμερα από εκεί, αυτά τα 2-3 άτομα ήταν πάλι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, εντάξει, είναι εντελώς αστείο το δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής. Ξαναλέω όμως ότι, ναι, μεν αυτό ήταν το γενικό και το πιο σοβαρό θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, όμως ήταν και άλλα θέματα τα οποία οι εισηγήσεις των δεν είχαν έρθει στην ώρα που έπρεπε να έρθουν.
0: Άρα ήταν δύο οι λόγοι. Ήταν το θέμα των εισηγήσεων που αναφέρατε για τα θέματα, το ένα, και το άλλο οι δαπάνες για άλλα.
1: Και η αφορμή ήταν το σκοτάδι που προσπάθησε να μας αφήσει η Δημοτική Αρχή στις υπόλοιπες δαπάνες, περνώντας στον προϋπολογισμό,
0: ναι,
1: με την ελπίδα, ξαναλέω, των δηλώσεων που είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα ότι θα είμαστε θετικοί προς την ψήφιση του προϋπολογισμού,
0: ναι, ναι, ναι,
1: λόγω του γηπέδου. Ξαναλέω, βάζεις τον προϋπολογισμό, την αναδιόρθωσή του με τα έργα του Δημοτικού Σταδίου, κάνεις αυτές τις αλλαγές μόνο για το δημοτικό στάδιο και εμείς είμαστε εκεί να στηρίξουμε ό,τι είναι να στηρίξουμε. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ, π.χ. όπως έφερα ένα παράδειγμα, γιατί ουσιαστικά έχοντας τον προϋπολογισμό στα χέρια μας εχθές το μεσημέρι,
0: ναι,
1: ειλικρινά, το έχουμε δει, το εγώ προσωπικά δεν έχω προλάβει να το δω, να κάνω μια εξέταση σοβαρή, το έχω δει εντάχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάχει βλέποντας τον κωδικό για τα ανταλλακτικά απορριμματοφόρων, τα οποία από τα απορρίμματα τα έχουμε δώσει ιδιώτη, εντάξει, μόνο εκνευρισμό μπορεί να μου προκαλέσει.
0: Κύριε Γιακουμέλο, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάστα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος, από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Ο οποίος ανέφερε τέλος πάντων τους λόγους για τους οποίους ζήτησε να αναβληθεί η συνεδρίαση και κατέθεσε ένσταση επί της χθεσινής συνεδρίασης, τους λόγους εν πάση περιπτώσει, ένσταση νομιμότητας σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, για να το πω έτσι ακριβώς όπως πρέπει.

Η Levante Ferries πραγματοποιεί 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς Νότις Άκυνθο. Οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferries.com. Από εκεί να επιλέγετε να αγοράζετε το εισιτήριό σας, διότι η διαδικασία είναι πολύ εύκολη, γρήγορη, απλή. Άμεσα έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου και δεν έχετε μετά να κάνετε τίποτε άλλο. Απλά θα πάτε στο πλοίο και στην είσοδο θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Είναι μια υπηρεσία της Levante Ferries προς όλους εμάς, για να μην ταλαιπωρούμαστε, για τη δική μας δηλαδή εξυπηρέτηση. Αν θέλετε να αποκτήσετε κουρτίνες και κουρτινόξυλα, να κάνετε έτσι μια ανακαίνιση στο δικό σας αγαπημένο χώρο, υφάσματα, λευκά είδη και συγκεκριμένα γκύλα ροζ και νεφ-νεφ, τα γνωστά και φημισμένα δηλαδή λευκά είδη, θα επισκεφθείτε την εταιρεία Μπράτης και το κατάστημα στην πόλη Φωσκόλου 19. Εκεί θα τα βρείτε και σε άκρος ικανοποιητικές τιμές.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 9499 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: 7 λεπτά μετά τις 11 είμαστε εδώ στον Στίγμα και μέχρι τις 12 μαζί και συνεχίζουμε με την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με κυρίαρχο θέμα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Κατατέθηκε, για όποιον δεν έχει ακούσει, δεν γνωρίζει, κατατέθηκε ένσταση νομιμότητας από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας μέσω του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κ. Γιακουμέλου. Προκλήθηκε έντονη αντιπαράθεση. Η Δημοτική Αρχή κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει τις διαδικασίες και προκαλεί καθυστερήσεις αναφορικά με τα έργα στο δημοτικό στάδιο. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι υπερασπίστηκε την νομιμότητα, διότι υπήρχαν λόγοι που μας εξήγησε πριν ο κύριος Γιακουμέλος, που προχώρησε στην ένσταση νομιμότητας, οδηγήθηκε σε αναβολή η συνεδρίαση. Για να μην μακρηγορώ, θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Διονύση Πλέσσα. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Πλέσσα.
3: Καλημέρα, κύριε Μπάστα. Καλημέρα και τον κύριο Λιβέρη, αν είναι εκεί. Και καλημέρα και στους ακροατές.
2: Καλημέρα. Δεν είναι εδώ ο κύριος Λιβέρης, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα.
3: Όχι, δεν σε πήρα για να βρούμε. Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, τελικά είχε δίκιο ο κύριος Γιακουμέλος, η αντιπολίτευση και κατέτεσαν ένσταση νομιμότητας, το λέω, διότι εσείς ζητήσατε να αναβληθεί η συνέχεια.
3: Εγώ θα πω το ιστορικό.
2: Παρακαλώ.
3: Έχει απόλυτο δίκιο ως προς τη διαδικασία όπως το κατέθεσε. Απλά εγώ θα πω το ιστορικό, γιατί ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράματα του και να κρίνει την όλη διαδικασία και αν πρέπει να είμαστε τόσο επακριβείς με τον νόμο σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός που πρέπει να επιληθεί γρήγορα, ή θα πρέπει να είμαστε λίγο ελαστικοί.
2: Okay. Σας ακούω.
3: Όντως, η αλήθεια είναι ότι η εισήγηση του προϋπολογισμού στάλθηκε το μεσημέρι της 1:30, καθώς έκλεισε το προηγούμενο βράδυ και το πρωί της επόμενης έκλεισε να γίνουν κάποιες διορθώσεις για τα χρηματικά υπόλοιπα που έπρεπε να βρεθούν, ώστε να προχωρήσει κατά κύριο λόγο η αναμόρφωση στη διαδικασία εργασιών του ΚΙΠΕΔ.
2: Ναι.
3: Κάτι το οποίο το επισήμανα στις υπηρεσίες, ότι έχουν αργήσει. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια σοβαρή υποστελέχωση αυτή την περίοδο στο τμήμα προϋπολογισμού, καθώς ο υπεύθυνος, ο υπηρεσιακός παράγοντας που είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία της υποφύσης, είναι με πρόβλημα υγείας εδώ και 2 εβδομάδες σπίτι του.
2: Μάλιστα.
3: Ζήτησα λοιπόν πριν την έναρξη του συνεδρίασης και έκανα μια συζήτηση με τον κύριο Τσουρνάκη, τον κύριο Μουζάκη και τον κύριο Πέτα που βρισκόντουσαν στην αίθουσα, οι οποίοι μου κατέθεσαν σε φιλική συζήτηση τον προβληματισμό τους ότι πήγε αργά και στάθηκε αργά η εισήγηση,
2: ναι.
3: Αλλά θα προχωρήσουμε στην πολιτική συζήτηση και θα το καταθέσουμε, λέω, πολιτικά. Μπορείτε να πείτε ότι θέλετε, εννοείται, απλά να προχωρήσουμε τη διαδικασία για να μπορούμε να και ο Δήμος μετά να λειτουργήσει τη διαδικασία για να προχωρήσουν οι εργασίες στο γήπεδο.
2: Ερώτηση: με τον κύριο Γιακουμέλο μιλήσατε ή μόνο μετά?
3: Δεν ήταν. Εγώ δεν... θεωρώ ότι όταν μιλάω με τον επικεφαλής και δύο μέλη ενός συνδυασμού.
2: Εντάξει, ναι, απλά ρωτάω. Okay.
3: Εγώ θεωρώ ως πρόεδρος, επειδή το φτάνει πολλές φορές, έρχομαι στις συνεννόησεις πολλές φορές με τους επικεφαλείς για οποιαδήποτε θέματα και πιστεύω ότι όταν συμφωνήσουν οι επικεφαλείς μπορούμε να προχωρήσουμε το οτιδήποτε.
2: Okay.
3: Αυτό θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει ο επικεφαλής σε έναν συνδυασμό.
2: Ωραία.
3: Και αυτή είναι η δουλειά. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάρω λύση Δημοτικού Συμβουλίου για ένα θέμα. Μιλάω με κατ' επέκταση του επικεφαλής. Από εκεί και πέρα, αν ο επικεφαλής μου πει πάρε και τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους, εννοείται ότι θα τους πάρω.
2: Ναι.
3: Έρχομαι λοιπόν σε επαφή με τον κύριο Τσουρνάκη και μου λέει ότι εμείς θα κάνουμε την πολιτική μας τοποθέτηση, αλλά θα προχωρήσουμε στην συζήτηση και βεβαίως να το στηρίξουμε το κομμάτι που αφορά το γήπεδο. Δεν πήγαμε στην περισσότερη ανάλυση.
2: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία του θέματος, αφού συζητήσαμε εκτός ημερησίας, και ο κύριος Γιακουμέλος, ο αντιπρόεδρος, που πολύ σωστά τυπικά λέει: εγώ θέτω θέμα ότι είναι
2: μη νόμιμη διαδικασία.
3: Μη νόμιμη διαδικασία, μη σύνομη. Και λέω, αφού το θέτεται, κύριε Αντιπρόεδρε, και αφού είχαμε πει άλλα με τον κύριο Τσουνάκη και θα καταγραφεί στην άποψη, να αποφάσει τι μπορούμε να στείλουμε κάτι, μια τέτοια απόφαση στο δημοτικό, στην αποκεντρωμένη για έκριση, από τη στιγμή που θα γραφεί ένα τέτοιο κομμάτι στην απόφαση.
2: Ναι. Άρα υπήρχε πραγματικός κίνδυνος, αν προχωρούσε η διαδικασία, να κυρωνόταν η όποια απόφαση.
3: Ακριβώς. Ναι. Και εκεί θα μας πήγαινε πολύ καιρό πίσω η διαδικασία. Καθώς εμείς θα περιμέναμε την έκριση, θα προχωρήσαμε συμβάσεις, μπορεί να βγαίνουν οι συμβάσεις φακύρες και αυτό να μας έτρωγε πολύ χρόνο.
2: Ωραία.
3: Και θεώρησα σωστό εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά από τη στιγμή που κατατίθεται ένσταση νομιμότητας, εγώ διακόπτω τη συνεδρίαση, αναβάλω όλα τα θέματα που θα πω συζήτηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα στάθηκαν, επειδή κατά τον κύριο λόγο το θέμα το είχε ο προϋπολογισμός, θα ήταν τελευταία στιγμή, δεν θα πω εγώ όχι σε αυτό, θα συμφωνήσω. Mm-hmm. Αναβάλλει τη συνεδρίαση, η οποία θα οριστεί σε λίγο, θα σταλθεί και η πρόσκληση προς όλους τους συμβούλους. Ah. Και τη Δευτέρα που μας έρχεται,
2: Τη Δευτέρα που μας έρχεται, τι είπατε, συγγνώμη?
3: Το πρωί.
2: Το πρωί, την επόμενη, τη Δευτέρα αυτή.
3: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Ναι, εδώ όμως τώρα, ένα λεπτό. Άρα μου λέτε ότι ήταν μονόδρομος τέλος πάντων η αναβολή και εξηγήσατε το λόγο. Δεν μπορούσατε.
3: Δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε κάτι άλλο. Και okay. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω θεσμικά. Μιλάω θεσμικά. Τι διαδικασίες.
2: Μιλάτε ως πρόεδρος του σώματος, το καταλαβαίνω,
3: έτσι,
2: κύριε.
3: Τι διαδικασίες και τι δρόμο ακολούθησα.
2: Ναι.
3: Τώρα στην πολιτική αυτό για μένα δεν είναι ουσιώδης πολιτική που μπορεί να κάνεις για να, αν θες να λύσεις ένα πρόβλημα.
2: Ναι,
3: πολιτική που μπορούσες να κάνεις, ναι, θεωρώ εγώ, είναι να πεις, ναι, αργείτε, έχετε υποστελεχώσει στο Δήμο, μπορείτε να προσάψεις ό,τι θέλεις σε μια πολιτική τοποθέτηση, αλλά μην θες ένα θέμα προς ένσταση πριν ξεκινήσεις και να καταγραφείς την απόφαση για το χρονικό περιθώριο,
2: ναι,
3: καθώς είμαστε πιεσμένοι από χρονικά περιθώρια αυτή την περίοδο.
2: Ο νόμος προβλέπει για τις εισηγήσεις των θεμάτων ότι πρέπει να είναι τρεις μέρες πριν τη συνεδρίαση. Okay, εντάξει, αυτό δεν ακολουθήθηκε και είπατε τους λόγους. Επίσης είπατε ότι μιλήσατε με τον κύριο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της παράταξης, της δύναμης ελπίδας δηλαδή.
3: Με παρουσία του κύριου Πέτα και του κύριου Μουζάκη.
2: Ωραία. Και είπε ο κύριος Τσουρουνάκης να προχωρήσουμε τη διαδικασία.
3: Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αν και δεν οφείλεται σε μένα η διαδικασία.
2: Ναι.
3: Εγώ μιλάω ξεκάθαρα, δεν έχω
2: εδώ
3: να
2: όμως
3: προχωρήσουμε, γιατί είναι ένα.
2: Ναι.
3: Είναι χρήση άμεσης λύσεις.
2: Ναι, είναι οι απαραίτητες εργασίες για το δημοτικό στάδιο, το έχουμε ξαναπεί, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει και το ξέρετε. Αλλά εδώ ο κύριος Γιακουμέλος, ο αντιπρόεδρος, μας είπε ότι δεν ήταν μόνο αυτό, δεν ήταν μόνο αυτή η αιτία που έγινε, πώς θα το πω, ένσταση νομιμότητας, ήταν και το γεγονός ότι μέσα από το κονδύλι για τις εργασίες στο στάδιο επιχειρήθηκε να περάσουν αλλαγές και σε άλλους κωδικούς. Και αναφέρθηκε για παράδειγμα σε ανταλλακτικά απορριμματοφόρων.
3: Το οποίο είναι λάθος.
2: Ορίστε.
3: Σε μια αναμόρφωση είναι κάτι το οποίο είναι λάθος.
2: Όχι, είπε ο κύριος Γιακουμέλος, απλά αναφέρω τι είπε. Ότι ναι,
3: εγώ το καταλαβαίνω. Και ρωτάω εγώ, σε μια διαδικασία αναμόρφωσης είναι λάθος να αλλάξουμε τον κωδικό για τα ανταλλακτικά που έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και θα το επαναλάβω άλλη μία. Ο προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο διοίκησης του Δήμου το οποίο βοηθάει στην επίλυση άμεσων προβλημάτων και γι' αυτό γίνεται αναμόρφωση. Αλλιώς, ναι, τον ψηφίζαμε στην αρχή του έτους
2: και τελείωνε το θέμα. Ναι.
3: Οπότε είναι ένα δυναμικό σύστημα διοίκησης, ναι, αυτό που έχει να κάνει
2: απλά
3: με το Δήμο.
2: Απλά λέμε, πρόεδρε, λοιπόν, ναι, ναι, πείτε μου, ναι.
3: Λέμε λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι περιείχε μέσα, αν περιείχε αυτό το κωδικό και κάνει ο κύριος Γιακουμέλος και το επισημαίνει στην πολιτική του τοποθέτηση. Την ώρα που το είδε, θα μπορούσε να το επισημάνει? Θα μπορούσε. Και να πει ότι ναι, έχετε βάλει και αυτό τον κωδικό. Και γιατί τον βάζετε? Οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση. Κρινόμαστε όλοι. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, κύριε Μπάστα. Βρισκόμαστε όλοι σε ένα μικρό κόσμο δημοτικού συμβουλίου και δεν καταλαβαίνουμε τις ανάγκες τις ευρύτερες του Δήμου. Και εκεί τη χάνουμε λίγο. Και γι' αυτό πολλές φορές έχω πει ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί και να μας ακούει και να μας βλέπει.
2: Το έθεσα το θέμα, κύριε Πλέσα, γιατί βέβαια το ανέφερε ο κύριος Γιακουμέλος, υπό ποια έννοια? Επειδή είπατε ότι είναι το κατεπήγον του εθνικού σταδίου οι εργασίες και τα λοιπά, και έτσι είναι. Και είχε πει και ο κύριος Τσουρουνάκης στη συνάντηση που κάνατε εσείς, το είπατε ότι ναι, είναι σημαντικό να προχωρήσει και τα λοιπά, να το περάσουμε το θέμα. Μήπως ήταν, δηλαδή, ότι αν ήταν μόνο για το στάδιο, για τις εργασίες του σταδίου θα πέρναγε χωρίς.
3: Επειδή δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική εγώ αυτή.
2: Ναι, όχι, δεν είναι προσωπική
3: δεν
2: μου,
3: είναι, ναι, όχι, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε καν εχθές.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή δεν υπόθηκε στη συζήτηση αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Την ώρα που έγινε η αναβολή. Εκ των υστέρων, εγώ δεν μπορώ να κρίνω μετά τι λέει ο καθένας.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Εκ της στιγμή βγήκε αυτή η συζήτηση. Χωρίς λόγο και αιτία να τεθεί ένα θέμα νομιμότητας. Καλώς τέθηκε, εγώ οφείλω να κάνω αυτό που έκανα και πιστεύω ότι λειτουργήσα σωστά και θεσμικά και θα επανέλθουν τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη σωστή διαδικασία εισήγησης και το τρίμερο της προθεσμίας,
2: ναι,
3: όπως ορίζεται. Απλά είναι μια καθυστέρηση η οποία πρέπει όλοι να ξέρουν, δεν έγινε τεχνιέντος από τη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή είναι εκεί για να λύσει τα προβλήματα. Προσπαθεί, υπάρχουν προβλήματα υγείας σε ανθρώπους, υπάρχει υποστελέχωση. Δεν κυνηγάμε φαντάσματα, δεν πάμε να κρύψουμε κάτι. Και τα χρήματα που βάλαμε για ανταλλακτικά, η ανάθεση δεν είναι κάτι κρυφό, θα φανεί στη διάβγεια.
2: Ναι.
3: Δηλαδή πρέπει και λίγο να ξέρουμε τι λέμε και τι κουβεντιάζουμε. Δεν κάνουμε κρυφά πράγματα προς τον κόσμο.
2: Ναι. Όχι, ναι, προφανώς, καταλαβαίνω τι λέτε.
3: Εδώ πάμε να πούμε ότι πάμε να κρύψουμε και βάλαμε να περάσουμε έτσι μια συζήτηση και σε ένα, με ένα, μια αναμόρφωση και μετά μπορεί να συζητηθεί αυτό.
2: Ναι.
3: Και εκείνη τη στιγμή που μπορούσε να το δούνε, να τεθεί το θέμα και να συζητηθεί.
2: Άρα χθες... Ναι, συγγνώμη.
3: Πάντα στο πλαίσιο της σωστής πολιτικής αντιπαράθεσης.
2: Άρα λοιπόν, χθες το μόνο που τέθηκε στη συζήτηση ήταν ο χρόνος, η χρονική διάρκεια των εισηγήσεων. Με λίγα λόγια, αυτό ήταν. Εντάξει.
3: Τώρα, εγώ θεωρώ το θέμα ότι δεν υπάρχει. Είναι άνευ ουσία σε όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται και απλά γίνεται. Κρατάμε έτσι σε εγρήγορση και εσάς που πρέπει να βγάλετε κάποια θέματα ως δημοσιογράφους και εμάς στο μικρό κόσμο μας. Τι κάνουμε, τι λέμε και το ένα. Το μόνο που την πληρώνουν πάντα είναι αυτοί που δεν φταίνε, όπως είναι, ας πούμε, τώρα οι διαδικασίες που κάνει η Δημοτική Αρχή για να φτιάξει το γήπεδο.
2: Μου είπατε πριν ότι τεχνιέντος δεν έκανε κάτι η Δημοτική Αρχή για να κρύψει κάτι, τέλος πάντων να περάσει κάτι στα κρυφά κτλ. Okay. Θεωρείτε ότι τεχνιέντος η αντιπολίτευση προκάλεσε το ζήτημα?
3: Όχι, πιστεύω ότι δεν υπάρχει μια ομόνοια μεταξύ της αντιπολίτευσης, όπως το είδα. Από τη στιγμή που εγώ μίλησα με κάποιους ανθρώπους νωρίτερα,
2: ναι, είπατε,
3: και μου είπανε προχωράμε.
2: Ναι.
3: Και μετά βγαίνει ο αντιπρόεδρος που ανήκει στην παράταξη και είπε άλλο κομμάτι, εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ο κόσμος σας είπα, θα κρίνει. Εγώ είπα το ιστορικό και ο καθένας μπορεί να κρίνει.
2: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Πλέσα, οι εργασίες εκεί στο στάδιο συνεχίζονται ή τώρα έχουν διακοπή, γνωρίζετε?
3: Ως προς τους κάποιους εργολάβους γνωρίζω ότι
2: συνεχίζονται
3: με κάποια δικά μας συνεργεία, γιατί υπήρχαν κάποια χρήματα. Μας πάει όλη αυτή η διαδικασία 4 μέρες πίσω, αλλά επειδή έχουμε κάνει την προεργασία όλη αυτή, πιστεύουμε ότι με το που ψηφιστεί ο προϋπολογισμός τη Δευτέρα, αμέσως θα μπορούν να γίνουν και αναθέσεις υπόλοιπες.
2: Μάλιστα. Άρα τη Δευτέρα αναμένεται η αναμόρφωση, το νέο Δημοτικό
3: Συμβούλιο. Γι' αυτό και θα γίνει πρωί, για να μην χάσουμε τη βδομάδα.
2: Okay. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
3: Κύριε Μπάσα, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας ήμασταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Διονύσης Πλέσας, που έθεσε όλο το ιστορικό, τι έγινε δηλαδή επακριβώς στο Δημοτικό Συμβούλιο και τι προηγήθηκε της συνεδρίασης.

Πάντως, όπως μας είπε ο κύριος Πλέσας, θα σύντομα σήμερα, αύριο, θα βγει νέα πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα που μας έρχεται, αυτή τη Δευτέρα το πρωί.

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα stigmafm.gr, από εκεί μας ακούτε και ζωντανά άλλωστε, ή αργότερα, αν δεν μπορείτε την ώρα της εκπομπής, αργότερα μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή. Και από εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, γραπτά, ηχητικά, με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Εσείς επιλέγετε αυτόν που σας εξυπηρετεί, είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email. Δεν χρειάζεται να τρέχετε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, να κουράζεστε, να αγχώνεστε, να διπλό-τριπλό παρκάρετε ή στο λιμάνι τελευταία στιγμή, εκτός και αν είναι κάτι επίγον, έτσι. Μπορείτε να αγοράσετε ένα εισιτήριο για τα ταξίδια σας με τη Levante Ferries ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας levanteferries.com. Υπάρχει εκεί η επιλογή αγορά εισιτηρίου, εύκολη διαδικασία και γρήγορη, την οποία μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε. Άμεσα έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Δεν χρειάζεται καν να το χτυπώσετε, απλά θα πάτε στο πλοίο, το δρομολόγιο δηλαδή, που έχετε επιλέξει 40 με 45 λεπτά πριν την αναχώρησή του, μην πάτε 5 και 10 λεπτά πριν, καταλαβαίνετε τους λόγους, και εκεί θα γίνει στην είσοδο το check-in και θα επιβιβαστείτε. Η εταιρεία Μπράτης, στον μεγάλο εκθεσιακό της χώρο στο Γαϊτάνι, διαθέτει και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς για να μορφύνεται εξωτερικούς χώρους. Διαθέτει φάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα, συστήματα σκίασης. Για κάθε δωμάτιο του σπιτιού έχει τα είδη. Καταρχάς, για το υπνοδωμάτιό μας έχει τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν παγκοσμίως. Elite Strom. Η σειρά σύλλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς. Είναι ειδικά σχεδιασμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να ξεκουράζουν το σώμα σε ευαίσθητα σημεία, σε μέση, με αυχένα. Καταλαβαίνετε τώρα, εκεί όπου λίγο πολύ όλοι έχουμε ένα πρόβλημα. Κάνετε έναν γλυκύτατο ηρεμένο ύπνο, ξυπνάτε και είστε ξεκουραστοί. Πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά διαθέτει εντόνια, κουρτινόξυλα και κουρτίνες, φωτιστικά δάπεδα, ταπετσαρίες τείχου για όλο το σπίτι εννοείται. Έπιπλα, τα έπιπλα της Sofa Company είναι μοναδικά, είναι υπέροχα. Και για το παιδικό δωμάτιο βρεφικά είδη. Όλα τα είδη στην εταιρεία Μπράτης έχουν άκρος ικανοποιητικές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές.

0: Τρίμπιζου.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος πρεσβιά

0: διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
1: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
1: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap. Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Επειδή λαμβάνουμε πολλά μηνύματα, ένα μήνυμα έτσι που ξεχωρίζει, ρωτάει μία φίλη εδώ. Αν ήρθε, αν πέρασε από Ζάκυνθο ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, ο Σαρούνας ο Γιασκεβίτσος, με τη σύζυγό του, την Άννα τη Δούκα. Όχι, απαντώ, όχι. Όχι. Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά. Όχι, δεν έχει περάσει από Ζάκυνθο.

Στο μεταξύ εντοπίστηκε στο Ιόνιο ένα σπάνιο ναυάγιο που χρονολογείται 83 χρόνια από τότε που βυθίστηκε. Μιλάμε για ένα για μια γερμανική τορπιλάκατο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, εντόπισαν το σκάφος στο βυθό του Ιωνίου, ανοιχτά της Πρέβεζας, ειδική, τον Σεπτέμβριο του 1943 βυθίστηκε και έγινε η ανακάλυψη του ναυαγίου σε βάθος 96 μέτρων.

Πάμε και σε μια απίθανη ιστορία που διαδραματίστηκε στην Μύκονο, όπου συνελήφθη ένας 34χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται για την κλοπή αντικειμένων από 29χρονο Ουκρανό τουρίστα, οδηγός ο συγκεκριμένος Έλληνας. Μιλάμε για ύψος 75.000 ευρώ η κλοπή αυτών των αντικειμένων. Μία έτσι τσάντα Hermes, έτσι επώνυμη, και ένα ρολόι Rolex. Τα είχε, λέει, παραδώσει ο τουρίστας ως ενέχειρο. Ως ενέχειρο για τη μεταφορά του με όχημα. Αντικείμενα 75.000 ευρώ. Μάλιστα, εγκατέλειψε ο οδηγός τον επιβάτη και διέφυγε με τα αντικείμενα, τα οποία μάλιστα τα είχε κρύψει κάτω από βράχους. Τον εντόπισαν οι αρχές, συνελήφθη και βρέθηκαν και τα αντικείμενα.

Επιστρέφουμε και πάλι στα τοπικά μας. Έχουμε μία ανακοίνωση από τον Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων εδώ του Δήμου μας, οι οποίοι αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα εργαζόμενοι έχουν γίνει αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβριων και απειλών από διαφορούς, και μάλιστα ζητούν και από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να τους προστατεύσουν για την αξιοπρεπή άσκηση των καθηκόντων τους. Να διαβάσω την ανακοίνωση. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβριων απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες, υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβρις ή απειλές. Καλούμε, συνεχίζει ο Σύλλογος των Δημοτικών Υπαλλήλων, καλούμε όλους τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από τον διάλογο και την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, ζητούμε από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπούς άσκησης των καθηκόντων των εργαζομένων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στον χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή άλλης μορφής βίας. Ο σεβασμός προς τους εργαζομένους αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Και καταλήγει ο Σύλλογος ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό όλων των συναδέλφων, υπερασπιζόμενος το δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Εμείς ήρθαμε σε επικοινωνία με τον Σύλλογο, δεν θέλησε κάποιος να τοποθετηθεί εδώ επίσημα, δημόσια. Μας παραπέμπουν στην ανακοίνωση αυτή.

Περνάμε σε κεντρικό και πάλι επίπεδο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, φαίνεται ότι αποδίδει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για πάγωμα τιμών κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και σταδιακή μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουμε μία μείωση του δείκτη τιμών στο 0,47%. Μείωση 0,47%. Τώρα να μην το σχολιάσω. Μείωση 0,47%. Οκ, εντάξει.

Επίσης έχουμε ένα δελτίο τύπου από το Σωματείο Υδρομεταφορέων Ζακυνθού, το οποίο αναφέρει ότι πρόσφατα εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου δικαστική απόφαση που αφορά στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των μελών μας κατά των ιδιοκτητών. Δημόσιας χρήσης που μεταφέρουν νερό, το ένδικο αίτημά μας περί απαγόρευσης κυκλοφορίας των βιντεοφόρων οχημάτων των αντιδίκων μας, αναφέρει το δελτίο τύπου, έτσι, δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Πλην όμως τούτο, δεν σημαίνει ότι η μεταφορά ποσίμου ύδατος από οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι σύνομη. Υπολείπεται δε η ρύθμιση του συναφού ζητήματος από την νομοθεσία. Προς πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για αποφυγή τυχών παρανοήσεων, καθιστούμε γνωστό ότι η απόρριψη της αίτησής μας δεν αφορά ούτε κατηδέαν στην νομοποίηση κυκλοφορίας οχημάτων δημοσίας χρήσεως που έχουν ειδικά διοδοτηθεί από τον ΕΦΕΤ μόνο για μεταφορά υγρών τροφίμων και όχι για μεταφορά ποσίμου ύδατος. Και συνεχίζει. Η ανακοίνωση εκφράζουμε τον απόλυτο σεβασμό μας στο θεσμό της δικαιοσύνης και την εμπιστοσύνη μας στην δικαιοδοτική της κρίση. Αυτός εξάλλου είναι ο λόγος που απευθυνθήκαμε ευπρόσωπα στο δικαστήριο για να προστατεύσουμε τα ένωμα επαγγελματικά συμφέροντά μας από οπουδήποτε βάλλονται και θα εξακολουθήσουμε δε να διεκδικούμε νόμιμα την προστασία τους. Πέραν τούτου, κάθε άλλη ερμηνεία του διατακτικού της δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων καθώς και των προθέσεών μας που τυχόν εξυπηρετεί μονομερώς συμφέροντα απέχει πολύ από την πραγματικότητα και δεν συμβάλλει στην οριστική επίλυση του ζητήματος της μεταφοράς του ποσίμου ύδατος στο νησί μας, αρμοδιότητα που ανοίγει αποκλειστικά στα συναρμόδια Υπουργεία και στην δικαιοσύνη. Τέλος, αναφέρει η ανακοίνωση από το Σωματείο Υδρομεταφορέων Ζακύνθου, εκφράζουμε την ακλόνητη πεποίθησή μας ότι ο δικαστικός μας αγώνας θα δικαιωθεί, δεδομένου ότι πλέον των 30 ετών δραστηριοποιούμεθα νόμιμα στον τομέα της μεταφοράς ποσίμου ύδατος, έχοντας πρόθυμα συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, σεβόμενη τον νόμο και τη δημόσια υγεία, καλύπτοντας με σοβαρότητα και συνέπεια τις αυξημένες υδρευτικές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού και των τουριστικών επιχειρήσεων κάθε θερινή περίοδο.

Λοιπόν, σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Ήταν μαζί μας η Levante Ferries. Αγοράζουμε διαδικτυακά το εισιτήριό μας μέσω της levanteferries.com. Εύκολα, γρήγορα, απλά. Χωρίς καμιά ταλαιπωρία. Και βεβαίως η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι, για την επιχείρηση και για εξωτερικούς χώρους σε άκρως ικανοποιητικές τιμές και καθημερινά πολύ μεγάλες προσφορές. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο. Αύριο, τι είναι αύριο? Αύριο είναι Πέμπτη, βεβαίως. Πέμπτη, 6 Αυγουστού. Αύριο. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Λοιπόν, μέχρι τότε να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. I'm

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώκος στο μικρόφωνο. Ο μήνας έχει 5, σχεδόν δεν τελειώσαμε τον Αύγουστο και ας έχει 5 για πότε θα έρθει της Παναγίας, πότε θα έρθει τα Αγίου. Τελείωσε. Λοιπόν, όλα για το Μητσοτάκι δουλεύουνε. Μετά τη δολοφονία στη Σύρο, μετά τον Αφγανό τζιχαντιστή στην Αθήνα, έχουμε τώρα την περίπτωση με το Μιστρά που κάποιος είχε το πτώμα του πατέρα του σε καταψύκτη 5 χρόνια για να παίρνει τη σύνταξη. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αυτές οι φοβερές ειδήσεις είναι πάνω-πάνω. Πώς είπατε, οι φωτιές. Πώς είπατε, οι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών που κάψαν εκεί πέρα. Είπε, ναι, που αυτό, μα από πίσω είναι ο πεθερός. Είστε καλά. Ούτε το όνομα του επιχειρηματία δεν τολμούν να βγάλουν. Βεβαίως όλοι ξέρουμε. Αλλά είναι ο επιχειρηματίας ο οποίος δεν έχει βρεθεί, αλλά παρεπιπτόντως πήγε στον ανεκριτή, αλλά ούτε και από εκεί δόθηκε το όνομά του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είμαστε μπροστά σε μια καινούργια Βιολάντα. Βιολέτες και Γιούλια όλα. 5 νεκροί. Είμαι και δόξα στις επιχειρήσεις.

Η πράσινη μετάβαση, όταν λένε για πράσινη μετάβαση, εννοούν ότι θα κάνεις τη μετάβαση στον άλλο κόσμο σε χρώμα πράσινο. Θα έχεις πρασινίσει ως πτώμα, αυτό προφανώς εννοούν. Και ενώ η μισή κυβέρνηση έχει πέσει να καλύψει τις αποδεδειγμένες ευθύνες των ανεμογεννητριών, η μισή υπουργή της Νέας Δημοκρατίας είναι... έχουν κάνει αλυσίδα. Η περιφέρεια Αττικής δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των συλληφθέντων για τη φωτιά. Οι συλληφθέντες είναι ο δήμαρχος εκεί πέρα της Τηλίδας και άλλος ένας. Φυσικά δεν θα συλληφθούν ποτέ οι ιδιοκτήτες, γιατί από πίσω είναι ο πεθερός. Είστε καλά. Το ότι μας επιτρέπουν οι πεθεροί εδώ στην Ελλάδα την Ελλάδα να τη λέμε Ελλάδα και όχι με το όνομα της εταιρείας τους, και δόξα σου Άγιος να λέμε. Έτσι λοιπόν ο κύριος Χαρδαλιάς ως περιφερειάρχης Αττικής κατέθεσε δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας του εμπρισμού που φέρεται να τελέστηκε στις 31 του Ιουλίου στη Βιωτία. Όρθωσε το ανάστημά του ο Χαρδαλιάς, εντάξει δεν είναι και πρωτομπόι, ένα 70-72 το πολύ, αλλά είπε όσο εδώ και μη παρέχει.

Πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν καεί, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό.

Είμαι περίεργος να δω πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τον Χαρδαλιά, γιατί αυτή τη στιγμή ο Χαρδαλιάς με αυτό που κάνει σε δημοτικότητα είναι δημοφιλία, είναι πάνω και από το Μητσοτάκη. Να δείτε που στις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν μετά τις 20 του Αυγούστου το 60% θα θέλει πρωθυπουργό το Χαρδαλιά. Δεν τον βλέπω καλά, κακομοίρης ο Χαρδαλιάς. Λοιπόν, ο Χαρδαλιάς πολύ σωστά κατέθεσε αγωγή γιατί η φωτιά πέρασε τα διοικητικά όρια της Βιωτίας, επεκτάθηκε σε Αλεμποχώρη και Πόρτο Γερμενό, τα οποία εντέχνως τα φύλλα προσκύμενα γλύψε κανάλια δεν ανέφεραν ότι είναι στην Αττική. Προφανώς θεωρούσαμε ότι δεν θα φανεί η καταστροφική συμπεριφορά των ανεμογεννητριών. Αχ, θα μπλέξουμε με τους πεθερούς.

Λοιπόν, για τη φωτιά στη Βιωτία, προθεσμία για να απολογηθούν ο δήμαρχος της Λίδας και ο ιδιοκτήτης του Αιωλικού. Ονοματάκι, αβάπτιστο είναι. Ή μοιράζει ζαφύρια και ρουμπίνια και το καταπίνουν το ονοματάκι. Λέλε, γιατί δεν λένε το ονοματάκι. Προσέξτε, τα αφύλα προσκύμενα γλύψε site και κανάλια αναφέρουν ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου προσήλθε στα δικαστήρια μετά από ενημέρωση της ανάκρισης. Άμα ήταν τίποτα Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ, Κρού, καλά Βούκινο. Ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου. Ναι, γιατί αυτός ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου δεν είναι μόνος του, έχει και πεθερούς από πίσω και μα δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε να μιλάτε το όνομά του, όλη η Ελλάδα το ξέρει. Γιατί πρέπει εγώ να ξέρω το όνομα του δημάρχου στη Λίδα και να μην ξέρω το όνομα του ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου. Ο ιδιοκτήτης δεν πληρώνει. Τι, ο δήμαρχος τι ήταν, αυτοφοράκιας. Μ' αρέσει που ο συνήγορος του δήμαρχου ζητά να διερευνηθεί η υπόθεση χωρίς προκαταλήψεις. Καλά μιλάμε, σε βλέπω, ο πρόεδρος Αρίου Πάγου εσένα. Θα ανέβεις πολύ ψηλά.

ένα πέπλο τρόμου σκασμού, μην πείτε λέξη, προκειμένου να μην δημοσιοποιηθούν τα ονόματα.

Μας ήρθε και κουτί αυτό με τους Μαροκινούς μετανάστες που τώρα σήκωσαν ανάστημα ο Μητσοτάκης και ο Πλεύρης, οι οποίοι όπως ξέρετε αλίμονο μόνο 130.000 μετανάστες έχουν πάρει την πράσινη κάρτα στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα πρέπει να τους διώχνουμε που αυτό που εκείνο που όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύουν, ξέρω τους λέω. Ακόμα και το Μαρόκο. Έρε Μαρόκες που τους χρειάζονται. Για όποιον ξέρει τι εννοούμε Μαρόκες, η Ζακυνθινή.

Ένας καινούριος χώρος είναι από σήμερα μαζί μας. Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, οι εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσεως φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται, προσέξτε, ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς ανεξάρτητα από το που είχε πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος των οχημάτων σας. ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2695033363 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@papaki theovardakastanis.gr. Σύντομα θα είναι κοντά μας. Αν περάσετε από εκεί και το δείτε, λάμπει, ξεχωρίζει. Theo Βαρδακαστάνης. Γιατί όλα πρέπει να είναι μπροστά και το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης είναι μπροστά.

Από θερμοκρασία σήμερα καλά πάμε, δεν έχουμε παράπονο. Είμαστε μεταξύ 36, 37, άντε και 38. Κοντά στη θάλασσα είσαι 36, μακριά από τη θάλασσα.

Που σημαίνει ότι προσέχουμε, παιδιά. Μέχρι τώρα την έχουμε γλιτώσει ευτυχώς. Να τον ολοκληρώσουμε αυτό το σωσμό, να περάσουμε ένα καλοκαίρι χωρίς φωτιές. Μακάρι.

Πάμε πάλι στην περίπτωση του Δήμαρχου στη Λίδα, στην κυρία Αποστόλου, που αύριο θα απολογηθεί ενώπιον των αρχών για τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε στο Μαύρο Σπιτάρι, αν θυμάμαι καλά, και κατέκαψε τη Δυτική Αττική. Ο δικηγόρος θα αμφισβητήσει ως ελλειπή τα στοιχεία της δικογραφίας. Υποστηρίζει ότι ο σπιθυρισμός που προκάλεσε τη φωτιά οφείλεται σε κακοτεχνία του έργου. Λέει λοιπόν ότι ο Δήμαρχος δεν είναι ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, είναι εκπονητής της μελέτης και ο κατασκευαστής των εναερίων αγωγών.

Ρωτήσανε λοιπόν τον δικηγόρο αν υπάρχει περίπτωση η ειδικογραφία για τη φωτιά στη Βιωτία να συνδεθεί και με το θάνατο των δύο πιλότων του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Είπε λοιπόν ο δικηγόρος του Δημάρχου, αυτό εκείνη λογική μόνο σε επίπεδο φαντασίας μπορεί να το συνδέσει. Έχετε δίκιο κύριε. Κάνανε κόντρες και σούζες στα ελικόπτερα και ο... Δεν τρέπεστε. Πάμε για μεγάλο κουκούλωμα, παιδιά. Για να δούμε λοιπόν, θα υπάρχει μεγάλο ξεκουκούλωμα στις δημοσκοπήσεις.

γιατί έχει αποδειχθεί στην Ελλάδα ότι με 50 ευρώ ξεχνάμε τα πάντα. Ένα καλάθι αξίας 50 ευρώ ή 50 ευρώ έκτακτο επίδομα που δεν σου φτάνει ούτε για επίδεσμο. Η Ελλάδα είναι η χώρα των λοτοφάγων τελικώς.

Και επειδή η κυβέρνηση είναι to the point, ο Μητσοτάκης είπε στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης το 2030, στα 4 χρόνια δηλαδή, θα έχουμε μια καινούργια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, κρατώντας την υφιστάμενη σε λειτουργία, γιατί δεν πρόκειται να είναι έτοιμη, οπότε στην υφιστάμενη θα συνεχίσει τα γνωστά. Θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο χώρο πράσινο στο κέντρο. Α, μια χαρά. Να έχουμε πράσινο, να το κάψουμε. Θα το κάψουμε απόψε, Κριστέφανε. Λέω κι εγώ καμιά βλακία να περάσει η ώρα, αλλά είδαμε ότι τελικώς μόνο οι βλακίες επικρατούν.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους

0: όπου κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26950 25 798.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop

0: μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Στίγμα 97,6.
1: Άγγελος Πουριώ στο μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, ο κάθε ηγέτης έχει το δικό του μηχανισμό να ανακάμπτει η δημοφιλία του όταν του πέφτει
1: η δημοφιλία.
0: Ο Μητσοτάκης το έχει βρει. Βασικά ο Μητσοτάκης δεν έχει και πολλούς λόγους να κάνει τέτοια πράγματα, γιατί όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύουν, αλλά για τον Τραμπ δεν δουλεύουν όλοι. Έτσι λοιπόν, επειδή του έχει πέσει, όχι λόγω ηλικίας, αλλά η δημοφιλία του έχει πέσει, είχαμε...
1: Με ερωτηματικό αυτό.
0: Είχαμε νέα από πειραδολοφονίας. Υπάρχει ένα σκοτεινό σχέδιο που έχει σημάνει συναγερμό σε αμερικανικές αρχές. Γιατί όλο και τον χειροφέρνουν. Γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Τραμπ. Και γύρω-γύρω όλοι. Και εσύ στη μέση, γεια σου ρε Τραμπ, άρε Βοσκόπουλε τι έχεις κάνει. Λοιπόν, οπλισμένος άντρας σε γήπεδο γκολφ λίγο πριν την άφιξη του Τραμπ. Ήτανε λέει να πάει στις πολυτελείς εγκαταστάσεις του στο ράντσο Πάλος Βέρδε στην Καλιφόρνια και ένα θρίλερ εκτυλίχθηκε στο γήπεδο γκολφ. Τραμπ National, όλα Τραμπ είναι εκεί πέρα. Όπως εμείς εδώ είναι όλα πεθερός, εκεί είναι όλα Τραμπ. Ένας λέει 35χρονος, τριγύριζε εκεί πέρα γύρω-γύρω, προκάλεσε καχυποψία του προσωπικού ασφαλείας και φτάνεται. Δεν έγινε τίποτα, αλλά όσο να είναι, ξέρετε, να κινδυνεύει από υποψήφιο δολοφόνο ο Τραμπ, όσο να είναι, του σηκώθηκε η

0: Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο και έχουμε και καλεσμένο έναν άνθρωπο που τιμά το νησί και με την παρουσία του όταν είναι εδώ, αλλά κυρίως με το έργο του. Ο Τόνης Λικουρέσης, που εμείς τον λέμε Λικούρεση, αλλά το Λικουρέσης είναι το καλλιτεχνικό του.
1: Ωραίο ήταν αυτό, πολύ σωστά.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Καλεσμένο και φίλο, Άγγελε. Πάνω απ' όλα φίλο και λιγότερο καλεσμένο.
0: Ναι. Έχω τη χαρά και την τιμή λοιπόν να φιλοξενώ τον φίλο μου τον Τόνη εδώ πέρα, να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα λέγαμε για τη θάλασσα ότι έχει σε πάρα πολλά σημεία του νησιού πέτρες και δεν μπορείς να μπεις.
1: Έχει χαθεί άμμος πια από τις παραλίες της νιώτης μας.
0: Ναι.
1: Και έχουν μείνει τα εντός εισαγωγικών άγρια βότσαλα.
0: Αυτό, άγρια βότσαλα. Και δεν γίνεται να πεις σε περιοχές που πας να πιάσεις ένα για να κάνεις τη μαλλιαρή, ας πούμε, που είχαμε προχτές.
1: Προσπαθείς να μην πιάσεις κανένα για να μην έχεις προβλήματα ορθοπαιδικά μετά.
0: Εγώ έπεσα, τσακίστηκα 10 μέρες τέζα ήμουνα. Δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας, γιατί το παθαίνουν, είδα πιτσιρικά εγώ που χτύπησε και ακόμα κυκλοφορεί με τον άρθικα.
1: Είναι στα όρια του ατυχήματος, του έκτακτου ατυχήματος, και είναι δραματικό να έρχεσαι σε ένα χώρο για να ξεκουραστείς, να κάνεις ένα μπάνιο, να συνέλθεις ψυχολογικά και σωματικά και να βρίσκεσαι με μια έκτακτη αναπηρία.
0: Μπροστά στην αδιαφορία, γιατί δεν είναι δύσκολο γιατί τις επιχειρήσεις που είναι σε αυτές τις περιοχές να βγάλουν τις πέτρες, συγγνώμη δηλαδή.
1: Πολύ σωστά.
0: Σε 5 ώρες τις έχουν βγάλει. Αλλά αδιαφορούν οι πάντες. Δεν ενδιαφέρονται.
1: Φοβάμαι, εσείς το ζείτε καθημερινά, φοβάμαι ότι για πάρα πολλά πράγματα διαφορούν οι επιχειρήσεις του νησιού και είναι κρίμα γιατί είναι τουριστικές επιχειρήσεις που σημαίνει ότι θα έπρεπε να ενδιαφέρονται κατεξοχήν για τους πελάτες τους, είτε Έλληνες είτε ξένους, αλλά αισθάνομαι ότι αρκεί και μόνο η ενοικίαση του χώρου.
0: Ενδιαφέρονται μόνο για την τσέπη τους.
1: Ακριβώς, αυτό έμεσα.
0: Και αυτά αφορά, και δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, αφορά όλους τους ακινδυνούς, δυστυχώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι όπου και να πας, μιλάνε μόνο για λεφτά. Πιάνεις μία συζήτηση, ξέρω εγώ, για το θέατρο και μέσα σε 5 λεπτά η συζήτηση έχει μεταφερθεί στο πόσα λεφτά βγάζεις εσύ, πόσα λεφτά βγάζω εγώ και γιατί δεν βγάζω τόσα και που αυτό τόσα και γιατί πληρώνω τόσα. Μόνο αυτό αφορά.
1: Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να με ρωτήσεις πόσα λεφτά βγάζει ένα σκηνοθέτη στην Ελλάδα.
0: Εγώ θα σου ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσα λεφτά βάζει ένα σκηνοθέτη στην Ελλάδα.
1: Εμέσως απάντησες. Τώρα πια όχι. Κάποτε βάζαμε. Δηλαδή οι πρώτες μας ταινίες έγιναν κυριολεκτικά από λεφτά. Αν όχι δικά μας τόσο, γιατί είμαστε νέοι άνθρωποι των γονιών μας, κάποια από εμάς πουλήσαμε μικρά ή μεγαλύτερα οικόπεδα από εδώ και από εκεί. Τώρα βέβαια υπάρχει μια αρκετά σοβαρή οικονομικά ενίσχυση, χορηγία, η κρατική μέσα και από το κέντρο κινηματογράφου, μέσα από την ΕΡΤ που επίσης διεκδικεί, ναι. Αλλά από την άλλη μεριά το κόστος πάντα των σημερινών κινηματογραφικών παραγωγών παραμένει ψηλό, άρα ένας ικανός αριθμός συνεργατών πληρώνεται από ελάχιστα έως καθόλου, προκειμένου να συμμετάσχει σε ένα δημιουργικό έργο, μεταξύ των οποίων κατεξοχήν είναι οι σκηνοθέτες, οι οποίοι κυριολεκτικά δεν πληρώνονται, επαφίοντας τη μελλοντική τους αποζημίωση στα εάν και όποια κέρδη φέρει η ταινία από τα εισιτήρια.
0: Κάπου διάβαζα τώρα τη διαμαρτυρίες δηλαδή ότι οι χορηγίες έχουν κοπεί πάρα πολύ, δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο μείον στις χορηγίες.
1: Προφανώς για γιατί δεν έχουν τις παλιές απαλλαγές που αυτό ήταν.
0: Μα δίνουν λέει και λιγότερα λεφτά, το διάβαζα προχθές, το διάβαζα.
1: Δίνεις όταν ξέρεις, μην γελιόμαστε, χορηγίες πάντα και η ευρωπαϊκή φιλοσοφία που ανέπτυξε τις προηγούμενες δεκαετίες τη λογική των χορηγιών ήταν ο χορηγός απαλλάσσεται από αντίστοιχο ποσό από τις φορολογικές του ευθύνες.
0: Ναι.
1: Αυτό στη χώρα μας όπου τα πάντα έχουν μειωθεί υπέρ της κρατικής, υπέρ του κρατικού κέρδους, έχει φαίνεται συρρυκνωθεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα οι πιθανοί χορηγοί να έχουν ελαχιστοποιηθεί και κυρίως εκεί που αισθάνονται ότι έχουν γρήγορα έμεσα κέρδη και όχι απλώς και μόνο τη χαρά της συνύπαρξης σε ένα πολιτιστικό ή καλλιτεχνικό έργο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, το ρωτάνε το ρωτάνε πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται και βλέπουν την Οδύσσια. Τι κέρδισε η Ελλάδα δίνοντας κάποια εκατομμύρια στον Όλαν για την Οδύσσια και δεν δίνει τα αντίστοιχα ποσά για ταινίες σαν τον Καζατζίδη, ξέρω εγώ, κάτι άλλο που κόβουν και εισιτήρια και έχουν κέρδος.
1: Πρώτον.
0: Είναι κάτι που δεν το ξέρω κι εγώ, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Δίνει και ο Καζατζίδης και αυτά γίνανε επίσης με κρατικά χρήματα, λιγότερα προφανώς από αυτά που παίρνει μια ξένη παραγωγή,
0: πολύ λιγότερα,
1: η οποία έρχεται με ένα budget και ζητάει τη χορηγία από το κράτος σχεδόν μέχρι το 40% του προϋπολογισμού τους. Στη συγκεκριμένη πάντως περίπτωση της Οδύσσειας, σίγουρα η Ελλάδα βγαίνει κερδισμένη.
0: Δεν το συζητάω.
1: Διότι δημιουργείται ένα τουριστικό κίνημα πολύ σημαντικό. Ήδη διάβαζα σήμερα χθες έτσι στο ίντερνετ ότι στην Πελοπόννησο γίνονται πια τουριστικά tour για τους ξένους κυρίως στα μέρη που γυρίστηκε Οδύσσεια. Εδώ είναι η σπηλιά του Νέστορα, εδώ ο Μαντέιμον γέλασε, εδώ έφτισε, εδώ έκλαψε και να μην συνεχίσουμε με άλλα κατάλληλα
0: ρήματα. Εδώ ένα νησάκι κοντά στην Κορσική που υποτίθεται είναι η Ιθάκη.
1: Αλλάζει ζωή του πλέον.
0: Δεν υπάρχει πια ούτε μισό μέτρο.
1: Έτσι.
0: Ζητούν
1: που έστησαν το κάστρο της Ιθάκης.
0: Ναι. Είναι απίστευτο ότι έχουν ανέβει, λέει, οι πωλήσεις 500%. Ναι,
1: έτσι. Σύνο, μην γελιόμαστε, η υπεραυξανόμενη πώληση του αντίστοιχου κειμένου, μεταφρασμένου βέβαια στις ποικίλες γλώσσες και κυρίως στα αγγλικά, δηλαδή της Οδύσσειας, επαναφέρει πάλι μια ελληνική γραμματεία.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Μην γελιόμαστε.
0: 35.000 βιβλία την ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Βέβαια.
0: Πουλούνται. Και 500% αύξηση του ενδιαφέροντος στην Μεγάλη Βρετανία να μάθουν αρχαία ελληνικά.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Κάτι που εμείς τα έχουμε βγάλει από τα σχολεία.
1: Βέβαια.
0: Είναι φοβερό.
1: Πώς έρχονται τα πράγματα.
0: Ναι. Θα ξέρει ο Άγγλος αρχαία ελληνικά και θα του λέει ο άλλος.
1: Τουλάχιστον η γενιά μου είχε μάθει υποχρεωτικά να τα χρησιμοποιεί για ένα ικανό διάστημα μέσα στη μέση εκπαίδευση και μετά εξαφανίστηκαν. Τώρα γίνονται must στις αγγλοσαξονικές χώρες χάρη της οπτικοακουστικής δημιουργίας
0: μια ταινία. Μεγάλη
1: δύναμη του μέσου.
0: Τεράστια δύναμη το σινεμά έχει.
1: Τεράστιο. Και μέσος και τηλεόραση. Δηλαδή το οπτικοακουστικό μέσο είναι τεράστιο.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος είχε μάθει και να μην διαβάζει. Δηλαδή δεν διάβαζε. Τώρα ξαφνικά έχει αρχίσει και είναι μόδα το βιβλίο πάλι. Είναι μόδα το βιβλίο.
1: Ναι, σιγά-σιγά.
0: Σιγά-σιγά γίνεται μόδα.
1: Δεν
0: ξέρω
1: σε τι βαθμό θα.
0: Αλλά βλέπεις ότι ανεβάζει ένα κείμενο και λέει: ου, μεγάλο είναι, δεν το διαβάζω. Δηλαδή, αν είναι παραπάνω από 100 σειρές, λέει: ου, είναι μεγάλο.
1: Έτσι είναι, ακριβώς.
0: Αλλά είναι κέρδος αυτό μεγάλο.
1: Και γι' αυτό και αντίστοιχα δεν έχει πιάσει το ιντερνετικό βιβλίο. Γιατί και εκεί παραμένουν οι σελίδες.
0: Ναι.
1: Άρα ο κόπος του ηλεκτρονικού αναγνώστη μέσα από το λάπτοπ, μέσα από το τάμπλετ ή όχι, είναι αναγκαίος. Και ο σύγχρονος πλέον άνθρωπος έχει συνηθίσει να μην κουράζεται πολύ.
0: Ναι, αλλά είναι και το Autobook, το οποίο έχει μεγάλη
1: ναι.
0: δημοφιλία. Δηλαδή, πας στην παραλία και βλέπεις και λες τι ακούει τόση ώρα. Και ρωτή, ένα βιβλίο. Τους είναι πολύ πιο εύκολο να το ακούν. Είναι και πιο, άμα είναι και καλός ο ηθοποιός που το διαβάζει.
1: Ναι, πρώτον αυτό και πραγματικά και αν είναι και το κείμενο, ένα κείμενο που σε ενδιαφέρει.
0: Ναι, και έχει πολλές επιλογές.
1: Εμένα μου έχουν περάσει το αντίστοιχο.
0: Η Οδύσσεια τώρα, ας πούμε.
1: Αλλά εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει.
0: Την άκουσα με το Χιλάκι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει σε 3-4 εκδοχές. Ναι. Την άκουσα με το Χιλάκι. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι καλά. Ο Χιλάκι έχει μια εξαιρετική δυναμική επαγγελία.
0: Τα δύο πρώτα λεπτά. Έχεις κολλήσει και πρέπει να κάνεις 5 ώρες να ακούς.
1: Σε μαγεύει. Ναι.
0: Ενώ με ένα βιβλίο δεν θα το έκανες.
1: Έτσι είναι. Θα το διάβαζες στην καλύτερη περίπτωση με διαστήματα.
0: Ναι.
1: Ενώ μια ηχητική ανάγνωση μπορεί να σε παρασύρει σχεδόν στην ολοκλήρωση.
0: Γιατί συγχρόνως κάνεις εικόνες. Κάνεις εικόνες. Δεν κουράζεται το μάτι σου και κάνεις εικόνες.
1: Αυτή ήταν η δύναμη πάντα του κειμένου.
0: Έτσι,
1: εικόνες.
0: Έτσι. Ναι, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα γιατί. Μου λέγανε επίσης πάλι, γιατί πιάνω κουβέντα εδώ πέρα από την Οδύσσεια, ότι μα το έχει φέρει πολύ στο σήμερα. Μα ένας νέος άνθρωπος πώς θα καταλάβει τον Όμηρο, πρέπει να τον μεταφέρεις
1: πρώτον
0: στα νοήματα σωστά, και στη βέβαια γλώσσα εντέχνως του σήμερα.
1: Και επιπλέον στα τραύματα και τα συναισθήματα ενός σύγχρονου ανθρώπου.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή όλη αυτή η μεταπολεμική τραυματική ψυχοσύνθεση του ήρωα είναι πολύ σύγχρονη και πολύ παράλληλη με ένα τεράστιο αριθμό θεατών οι οποίοι αυτοί το έχουν υποστεί, είτε αυτοί είτε οι οικογένειές τους, είτε τα παιδιά τους, είτε τα εγγόνια τους, μέσα από τις πολεμικές εμπειρίες
0: και που είναι έχουν και πολύ υποστεί. Πρόσφατα στην Αμερική ακόμα έχουν τα τραύματα από το Βιετνάμ. Ακόμα αυτοκτονούν άνθρωποι
1: και
0: στην Αμερική.
1: Ιράν μετά,
0: ναι,
1: το Ιράν,
0: το Ιράν,
1: το Ιράκ, το Ιράκ,
0: το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τώρα με το Ιράκ,
1: Αφγανιστάν, βέβαια.
0: Και πόσο ωραία περνάει μέσα από τον Αγαμέμνονα, τον Τραμπ, την ώρα που λέει, μα ο Αγαμέμνονας δεν έκανε τον πόλεμο για την ωραία Ελένη, το έκανε για, να, για τα στενά.
1: Κοίταξε, από ό,τι διαβάζαμε, και το θεωρώ και εγώ λογικό, γιατί έτσι κάπως δουλεύουμε σκηνοθέτες, έλεγε ο Νόλαν ότι επί 20 χρόνια τον προβληματίζει, την ψάχνει, τη διαβάζει, διαβάζει μεταφράσεις, διαβάζει σχόλια. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τελικά μέσα στο τρίωρο αφήγημα και με μεγάλη ευκολία οι διάφοροι πανεπιστημιακοί, ιστορικοί, συντηρητικοί Έλληνες το σχολίασαν, λες και ο Νόλαν δεν τα είχε υπόψη του όλα αυτά.
0: Έλατε.
1: Και του βγήκαν τυχαία. Είναι επιλογές του ακριβώς, όπως είπες πολύ σωστά, για να δώσει στο σύγχρονο θεατή το στίγμα ενός σύγχρονου τραυματικού ήρωα.
0: Και συγχρόνως το ερέθισμα, ναι, να ψάξει, βέβαια, να βρει τα κείμενα τα αυθεντικά και να τα διαβάσει.
1: Ωραία. Και πλέον μόνος του να ανακαλύψει τα όποια κενά ή τα όποια συμπληρωματικά στοιχεία φέρει το αυθεντικό κείμενο.
0: Γιατί 24 ραψοδίες δεν μεταφέρονται σε μια ταινία, πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ώρες.
1: Βέβαια, ασυζητητή.
0: Θα μιλήσουμε για τη δική σου την ταινία. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε
1: με
0: πολλά.
1: Χαρά.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
10: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
9: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
10: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
11: Look,
2: Take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
12: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
13: Stigma Radio.
14: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
15: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώχου στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου, θα το προωθήσει στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά και έτσι θα είσαι ο κερδισμένος της τουριστικής σεζόν. Premium Vacation Homes. Ο Αλέξανδρος Χολογοτσάς και οι συνεργάτες του βρίσκονται στους Αμπελόκηπους, στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. Κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης και ένα τέτοιο κλειδί θα το κρατήσετε κι εσείς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26950 44107. Premium Vacation Homes, το κλειδί της σωστής διαχείρισης. We were California dreaming. Our life fit in that car. Εδώ είμαστε, είναι πάντα μαζί μας ο Τόνης Λικουρέσης και μιλάμε για σινεμά, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για το δικό του σινεμά, για την ταινία που γύρισε εδώ στο νησί το χειμώνα που πέρασε και περιμένουμε με αγωνία να κάνουμε και την πρεμιέρα στο Φόσκολο, δηλαδή θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, Τόνη μου, όλο δικό σου, λέγε ταινία, τίτλο, ηθοποιούς, πράγματα, εγώ τα ξέρω όλα, αλλά θέλω να τα πεις εσύ.
1: Θυμίζουμε στους ακροατές μας, εκ των οποίων αρκετοί συμμετείχαν ή παρακολούθησαν και γυρίσματα, ότι το ξένο αίμα, όπως είναι ο τίτλος της ταινίας, κινηματογραφήθηκε στη Ζάκυνθο επί 6 περίπου εβδομάδες, τον Νοέμβρη και τις 2 πρώτες του Δεκεμβρίου, σε φυσικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, στο νοσοκομείο, στην αστυνομία, στο Αγνάντι, στα μαγαζιά του Βασιλικού, στην Μπόχαλη, στο Τσιλιβί, στον Αλικανά, στο Λαγανά, δηλαδή μία αφορμή σεναριακή για να δείξουμε κάτι που συνήθως δεν το ξέρουν τόσο οι Έλληνες, αλλά ακόμα και οι ξένοι επισκέπτες μας, δηλαδή τη Ζάκυνθο του χειμώνα.
0: Πόσο πιο ωραία είναι βασικά.
1: Μια Ζάκυνθος ακριβώς, η οποία χωρίς να είναι αγριευτική, όπως λόγω χειμώνα, όμως έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα. Έχει αυτό της ελιάς το βαρύ χρώμα.
0: Είναι πανέμορφη η Ζάκυνθος
1: του
0: χειμώνα.
1: Και το βαρύ χρώμα της θάλασσας. Και επ' ευκαιρία οφείλω έτσι να σου το πω, γιατί δεν προλάβαμε να τα πούμε, ότι με απασχόλησε τουλάχιστον ένα μήνα τώρα, όλο τα μέσα Ιουνίου ως μέσα Ιουλίου, για να επεξεργαστούμε τελικά το χρώμα της ταινίας, ναι, και σε αυτή ακριβώς την πατέντα, σε αυτό τον τόνο.
0: Το είχα σκεφτεί και εγώ αυτό. Λέω,
1: για να γίνει έτσι.
0: Η πιο δύσκολη δουλειά του Τόνη θα είναι το χρώμα.
1: Γιατί όσο και αν λες γυρίζω μια ταινία το χειμώνα, ειδικά το χειμώνα, ξαφνικά έρχονται μέρες ή έρχονται στιγμές που βγαίνει ένας ήλιος, που έρχεται μια βροχή.
0: Και στα πατάει όλα.
1: Και στα ανατρέπει. Έτσι. Άρα λοιπόν είσαι υποχρεωμένος, δύο, ή να σταματήσεις το γύρισμα και να το επαναλάβεις μια άλλη μέρα, ή να το διαχειριστείς με έναν τέτοιο πλάγιο τρόπο ώστε εκ των υστέρων να εκμεταλλευτείς την επεξεργασία του και να το προσομοιάσεις με τα αυθεντικά χειμωνιάτικα στοιχεία. Θυμίζω ότι πρωταγωνιστεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης και συμπροταγωνιστούν δίπλα του. Τον αναφέρω πρώτον από όλους, γιατί μας είναι και πολύ οικείος, και μετά θα πω τις παρατηρήσεις μου για τις ερμηνείες τους, ο Θοδωρής ο Καμπίτσης, και δύο εξαιρετικές τουλάχιστον γυναίκες, η Άνδρη Θεοδότου και η Μαρλένη Καμίνσκι. Το λέω αυτό γιατί όλοι οι ηθοποιοί άντρες γυναίκες ήταν θαυμάσιοι συνεργάτες, δούλεψαν με αφοσίωση κυριολεκτικά πάνω σε αυτό που σχεδιάσαμε να κάνουμε, και έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι για δύο τουλάχιστον ηθοποιούς, δηλαδή για τον Ρένο του Χαραλαμπίδη και για την Άνδρη Θεοδότου, ήταν η πρώτη φορά που παίζαν δραματικούς ρόλους.
0: Ναι, μας το είχε πει ο Ρένος εδώ όταν
1: και οι δύο, και θα έλεγα ότι αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα και το μεγάλο ερέθισμα στο Ρένο, αφού διάβασε το σενάριο, για σχεδόν αμέσως να αποδεχτεί την πρότασή μου. Δηλαδή δυνατότητα να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε μαζί έναν πραγματικά δραματικό σύγχρονο ρόλο.
0: Μα οι ηθοποιοί θέλουν πάντα να κάνουν κάτι κόντρα στην εικόνα που έχουν περάσει.
1: Θυμίζω που στους ακροατές μας, εσύ το ξέρεις και σας συμφωνείς απόλυτα μαζί μου, τις ιδιαίτερες εικόνες και δυνατότητες του Ρόμπιν Ουίλιαμς, που ενώ τον ξεκίνησε με κωμωδίες και με διάφορες έτσι ευτράπελες εμφανίσεις
0: και που έφτασε μετά
1: εξαιρετικά
0: το
1: δραματικά.
0: Ίδιο ισχύει και για τον Τόμ Χάνκς. Αν θυμάσαι, ο Τόμ Χάνκς ειδικά ήταν ο Γαρδέλης της Αμερικής. Ένας teenager που έπαιζε σε νεανικές κωμωδίες και ξαφνικά.
1: Που όμως από τότε αισθανόσουν ότι αυτός ο ηθοποιός, αν του δοθεί ευκαιρία, έχει να κάνει πολύ ενδιαφέροντα
0: κοίτα,
1: πράγματα.
0: Η κωμωδία είναι πολύ δύσκολο είδος.
1: Εξαιρετικά δύσκολο.
0: Γιατί από ένα έτσι σενάριο επιφανειακό με φραβαλάδες και τέτοια, πρέπει να πατάς πολύ καλά στα πόδια σου, να μην απομυθοποιήσεις το ρόλο και να μην τον γελιοποιήσεις. Εκεί φαίνεται το ταλέντο, εκεί είναι η δυσκολία. Έτσι.
1: Να, Τζακ Λέμον, ένας επίσης εξαιρετικός κωμικός ηθοποιός, ο οποίος έπαιξε και φοβερού δραματικού ρόλου, όπου και πήρε και τα Όσκαρ του.
0: Πάμε κοντά. Πάμε στο Βουτσά. Όταν έπαιξε στην ταινία του Βαφέα και πήρε και το βραβείο στη Θεσσαλονίκη, όλοι ξαφνικά ανακάλυψαν ξαφνικά ότι ο Βουτσάς είναι μεγάλος ηθοποιός. Δηλαδή.
1: Μα χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, θα εντυπωσιαστούν οι μέλλοντες θεατές μας από τις διαφορετικές ερμηνευτικές διαστάσεις που δίνει ο Ρένος στον χαρακτήρα του Ντένι που υποδίεται.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Γιατί και ο Ρένος είναι ένας ηθοποιός και ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται και όχι εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει αυτό το κωμικό του που είναι λίγο μπριλάντε, που είναι,
0: έχει μια εξωστρέφεια.
1: Έχει μια εξωστρέφεια, έχει μια εξωστρεφή ευφυΐα, θα έλεγα.
0: Έτσι, ναι,
1: που όλα αυτά χρειάστηκε και όχι απλώς δέχτηκε, δούλεψε να τα αφήσει στην άκρη για να ψάξει και να ψάξουμε μαζί και να βγάλει πια μπροστά στο φακό όλο το εσωτερικό δράμα. Γιατί στην ουσία η ταινία είναι αυτό που του λέω, νομίζω θα μπορούσα να το βάλω και ως υπότιτλο, η μοίρα ενός ανθρώπου. Δηλαδή πώς τελικά για τον καθένα μας έρχονται στοιχεία και πράγματα από το παρελθόν και καθορίζουν και επηρεάζουν το παρόν, άρα και το μέλλον μας.
0: Και σου ανατρέπουν τη ζωή γενικώς.
1: Και πώς ανατρέπουν τη ζωή.
0: Έτσι. Το θέμα ποιο είναι, για πες μας το θέμα.
1: Το θέμα, το ξανθυμίζουμε, είναι ότι ξαφνικά η ξαφνική εμφάνιση ενός προσώπου από το παρελθόν στη ζωή, στην ήρεμη χειμωνιάτικη ζωή ενός ζακυθινού επιχειρηματία 55 του Ντένι, του ανατρέπει κυριολεκτικά μέσα σε 48 ώρες όλο τον κόσμο. Και οι αποκαλύψεις και οι εμπλοκές τις οποίες εντάσσεται θα τον οδηγήσουν σε ακραίες αποφάσεις, παράλληλες θα έλεγα, να μην πω παρόμοιες, με τις σημαντικές επιλογές και του Αγίου Διονυσίου, όταν χρειάστηκε να συγχωρέσει και να φυγαδεύσει τον φωνιά του αδερφού του, σε ένα αντιστοίχου όγκου δραματικό συμβάν, πρέπει και ο ήρωάς μας να αποφασίσει αν θα πρέπει να τιμωρήσει ή να σώσει και να συγχωρέσει. Εν ολίγης, και το έχω βάλει και σαν υπότιτλο μετά, από τους αρχικούς τίτλους μετά το «Ξένο αίμα», μου άρεσε πολύ και νομίζω ότι χαρακτηρίζει όλη την ταινία μια φράση του Σέξπιρ: ό,τι είναι παρελθόν είναι πρόλογος.
0: Πολύ καλό.
1: Γιατί είναι σημαντικό. Είναι πρόλογος στο παρόν και στο μέλλον μας.
0: Είναι μια υπόθεση με πολλά επίπεδα δηλαδή.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει πολλές ερμηνείες.
0: Έτσι, ναι.
1: Από εξωτερικές μέχρι εσωτερικές και επίσης, ενώ είναι μια ιστορία, σήμερα το πρωί το σκεφτόμουν, καθώς ετοιμαζόμουν έτσι να σε δω και να τα πούμε, και λέω κοίταξε, ένα κάτι που για πρώτη φορά το σκέφτομαι και θα το συζητήσω με τον Άγγελο. Ενώ είναι μια ταινία που γίνεται το 2025, κυριολεκτικά. Παραμονές Αγίου Διονυσίου του 2025. Μπορείς να τη μεταφέρεις σε οποιαδήποτε εποχή. Πρώτον,
0: βέβαια.
1: Γιατί δεν έχει κάποιο εξωτερικό χαρακτηριστικό. Έχει τα παραδοσιακά αγροτικά αυτοκίνητα. Έχει την παραδοσιακή γουρούνα. Έχει ένα καΐκι παλιωμοδίτικο. Έχει τους ανθρώπους με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που λίγος πολύ διατηρούν. Και πάνω απ' όλα το ίδιο το γεγονός, το τραυματικό και οι εξελίξεις του και τα αποτελέσματά του δεν αφορούν την εποχή μας.
0: Όχι,
1: αφορούν
0: βέβαια
1: ευρύτερα τη θέση και, το, και τη διαχείριση από τον καθένα μας στη ζωή του.
0: Τόνι μου, οι ανθρώπινες συμπεριφορές είναι διαχρονικές.
1: Ναι,
0: δηλαδή, είτε διαβάζεις Παπαδιαμάντη, είτε διαβάζεις μία είδηση σήμερα, μιας δολοφονίας, δεν διαφέρει.
1: Αυτό που είσαι πολύ σωστό, δηλαδή κοίταξε πόσες φώνησες, δηλαδή πόσες έτσι γυναίκες έχουμε, με την καλή έννοια, ναι, το λέω.
0: Επειδή διάβασα πριν αυτή τη δολοφόνο στη Σύρο, τη δολοφονία στη Σύρο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Με τη γυναίκα που πάνε να τη μεταφέρουν τώρα, ότι αυτή ήταν. Και λέω, κοίταξε να δεις, παντού ένας Παπαδιαμάντης.
1: Ναι.
0: Δεν
1: έτσι,
0: αλλάζει.
1: Έτσι κάπως είναι τα πράγματα.
0: Και παντού ένας Σολομός επίσης.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, πάντα.
0: Η γυναίκα της Ζάκηθος υπάρχει παντού. Σήμερα τη βλέπεις παντού, παγκόσμια. Παγκόσμια, δεν είναι φοβερό.
1: Τι εξαιρετικό κείμενο.
0: Καλά, το μεγαλύτερο.
1: Εγώ το θαυμάζω. Δηλαδή, θαυμάζω τη σύλληψη και ζηλεύω το ίδιο το κείμενο. Αλλά λες πως κοίταξε ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του, τι σημαίνει μια δημιουργική μεγαλοφία, ερήμην όλης της κοινωνίας και της τάξης του, εγκρυπτό, συνθέτει αυτό το εξαιρετικό κείμενο. Και ευτυχώς στην τύχη μας δεν καταστράφηκε, όπως σχεδόν είχε αφήσει εντολή, ή άτυπα ή τυπικά, αλλά διασώθηκε έστω και με καθυστέρηση και μπορέσαμε να το έχουμε στην ελληνική γραμματεία και να είμαστε υπερήφανοι για ένα τέτοιο κείμενο.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Όταν πήγα στο Πεκίνο το χειμώνα, επειδή πήγαμε εκεί πέρα στο National Theater που έχουν, καλά θα πάνε πλάκα με το δεις, εκεί πέρα λοιπόν που έχει μια βιβλιοθήκη, ας πούμε, με βιβλία και έργα που θα θέλαν να τα ανεβάσουν, μέσα σε αυτό ανακαλύψαμε και το Σολομό, η γυναίκα της Ζάκηθος. Έχει μεταφραστεί στα κινέζικα και είναι στο μυαλό τους κάποια στιγμή να τα ανεβάσουν. Που σημαίνει ότι έχουν βρει πολλά κοινά στοιχεία.
1: Γιατί είναι, αυτά είναι διαχρονικά κείμενα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που είπαμε λίγο πριν, ότι το μεγάλο μέρος της Οδύσσειας ξεπερνάει τα γεγονότα, τα συγκεκριμένα τέρατα, τις περιπέτειες τις τοπικιστικές και της εποχής, και αποτελεί την τραυματική επιστροφή του ανθρώπου στις ρίζες του.
0: Έτσι. Και δεν έχουν ακόμα καταλάβει οι αρνητές ότι μιλάμε για μυθολογία. Τσακώνομαι εγώ γιατί μου λένε, γιατί η Ελένη, τι δουλειά έχει. Λέω, τι νόσο ήταν η Ελένη, ξέρεις τι νόσο ήταν η Ελένη, από ποια ήταν η οικογένειά της. Ήταν, λέει, μια οικογένεια εκεί στη Σπάρτη. Λέω, σοβαρά, δεν ήταν ότι ο Δίας ερωτεύτηκε τη Λίδα και μεταμορφώθηκε σε μαύρο κύκνο και η Λίδα γέννησε ένα αυγό και από το αυγό γεννήθηκε η Ελένη.
1: Λοιπόν,
0: αφού ήταν μαύρο, και τους κάνω πλάκα, βρε, αφού ήταν μαύρος ο κύκνος, μαύρο θα έλεγε το παιδί. Και κοιτάνε. Από αυγό γεννήθηκε, ναι, λεωδίκροκο.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το τραυματισμένο το πρόσωπο της Ελένης.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά έκανε απτό, εμφανές δηλαδή στο σύγχρονο θεατή, όλη την ευθύνη και όλη την εμπλοκή της αυτή, ναι, την πολύχρονη σφαγή.
0: Και πόσο, δεν λίγη, είναι το, πρόσωπο, πόσο λίγη το καταλάβανε αυτό.
1: Ναι, δεν είναι ένα πρόσωπο που βγαίνει έτσι καθαρό και ανέπαφο από όλο, ναι, αυτό. Είναι ένα πρόσωπο που όταν γυρνάει το μισό του άλλο σκοτεινό, ναι, πρόσωπο, βλέπεις τη δεκαετή καταστροφή που υπήρξε.
0: Έτσι.
1: Βλέπεις τις Τροάδες του Ευρυπίδη, τα βλέπεις όλα εκεί.
0: Κανονικά, κανονικά, μπράβο, ναι.
1: Κυριολεκτικά.
0: Τόνι μου, τι πρόκειται να κάνεις τώρα. Τελειώνει η ταινία. Τελειώνει η ταινία, τελειώνει στο μοντάζ.
1: Τελειώνει η ταινία.
0: Κάνουμε το καλό.
1: Έχει τελειώσει, επεξεργαζόμαστε τις μουσικές του Ιάκωβου του Κωνιτόπουλου που είναι πάρα
0: πολύ ενδιαφέρουσες. Ξέρω, έχω ακούσει.
1: Το τραγούδι της Καλλιόπης της Βέτα που γράφεται για τους τίτλους τέλους. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι με την υπέροχη έτσι μέτρο φωνή.
0: Και Καλλιόπη, ναι.
1: Βέβαια, η Καλλιόπη για την ταινία και για τον Τόνι και τον Ιάκωβο, έρχομαι. Και μέσα σε όλη την προεκλογική της ευθύνη τα αφήνω όλα και έρχομαι να φτιάξω το τραγούδι.
0: Είναι σπουδαίο άτομο, καλό.
1: Είναι εξαιρετική.
0: Και αγαπάει και τη Ζάκη το πάρα,
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Λοιπόν, τέλη περίπου Σεπτέμβρη θεωρώ ότι η ταινία θα είναι τελειωμένη και από τίτλους και όλα. Η πρώτη της προβολή θα γίνει τέλη Οκτώβρη, αρχή Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως μετά θα κάνουμε μια τιμητική αβάπρεμιέρ εδώ. Και που θα παιχτεί πια από την εταιρεία διανομής κανονικά, όταν θα σας έρθει, θα είναι Tower, θα είναι
0: με το καλό.
1: Wave και τα λοιπά.
0: Καλό τάξιδι.
1: Καθώς λοιπόν αυτό είναι κάτι που το έχω πάντα στη ζωή μου και μου βγήκε σε καλό πάντα, δηλαδή στην τελική φάση της ταινίας μου, δηλαδή στη φάση των εργαστηρίων και της επεξεργασίας, που λίγος πολύ επιμελείσαι και δεν έχεις την αγωνία της σύνθεσης, της ανακάλυψης δραματουργικών νέων στοιχείων και τα λοιπά, αρχίζω και ψάχνω την επόμενη. Όταν τελειώναμε τους Σκλάβους, σκέφτηκα την επαφή, μια ιστορία εγκλισμού μέσα σε ασανσέρ και τα λοιπά, γιατί είχα ήδη, όχι μπουχτήσει, γεμίσει από τον εξωτερικό χώρο της Επτανήσου και προκειμένου της Κέρκυρας και των δυσκολιών μιας εποχής. Τώρα λοιπόν, όπως και ο Νόλαν που λέει 20 χρόνια σκέφτομαι, εδώ και πολλά χρόνια σκέφτομαι κάτι που, ζώντας κιόλας τη συνεργασία των Ζακυνθινών και αν θέλεις επί δύο χρόνια το ζήσαμε και μαζί, το ψάξιμο στους χώρους πάνω κάτω, στο σκοπό, στα λαγκάδια, στα βουνά, ξαναέζησα την Ζακυνθινή ύπαιθρο αλλά και το εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων. Αποφάσισα να πια να βάλω μπρος κάτι που ήθελα να το κάνω και που είναι η Άννα Καρένα στη σύγχρονη Ζάκυνθο.
0: Τώρα με στέλνεις. Τώρα με στέλνεις.
1: Σε σένα.
0: Μόνο που δεν έχουμε τρένο εδώ.
1: Ναι. Και ακριβώς δεν είναι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιήσω το φινάλε της Καρένα, γιατί, πρόσεξε, θα το συνδυάσω με την ώρα του Ήψεν. Που αφήνει ένα σπίτι και λέει εγώ πάω να βρω τον εαυτό μου.
0: Α, θα έχει και κουκλόσπιτο μέσα.
1: Λοιπόν, στη σύγχρονη Ζάκυνθο νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δουλέψω με μια πια γυναίκα ηρωίδα, έτσι 35, με μια οικογένεια, με όλο αυτό τον κόσμο και επιπλέον, τουλάχιστον τώρα που είμαι στην αρχή του σχεδιασμού του σεναρίου, έχω σκοπό να εκμεταλλευτώ τρεις εποχές, δηλαδή μια ιστορία που θα ξεκινήσει άνοιξη, θα αναπτυχθεί μες στο καλοκαίρι και θα τελειώσει στο χειμώνα.
0: Ναι, ο χειμώνας ταιριάζει πολύ σε ένα φινάλε τέτοιο.
1: Αυτά λοιπόν για να...
0: Άντε με το καλό.
1: Με το καλό να...
0: Άντε και Καρένινα και Νόρα.
1: Ναι. Γιατί νομίζω, να επίσης κείμενα, που η δραματουργία τους και η ανάπτυξη των χαρακτήρων είναι διαχρονική.
0: Ναι.
1: Έχουν άμεση σχέση με αυτά που είπαμε λίγο πριν στην εκπομπή μας. Αφορούν δηλαδή το σύγχρονο άνθρωπο, θα έλεγα πολύ περισσότερο από τον τότε αναγνώστη
0: τους. Ναι, το χειμώνα θα παιχτεί, καλά είναι στο θέατρο.
1: Το ξέρω.
0: Ανεβαίνει.
1: Και με την αγαπημένη μου, την ηθοποιό, σταμάτησε στο μυαλό μου, που παίζει και στην... Την Παπαλιγούρα,
0: προχθές έπαιζε εδώ, προχθές στην Αντίγονη.
1: Του Πέτρου του Ζούλια. Στην εποχή της μέσα, εμένα με ενδιαφέρει να το δω πραγματικά πως ο δραματικός μύθος και οι συγκρούσεις μιας γυναίκας πια σύγχρονης μέσα σε ένα οικογενειακό πετυχημένο καθεστώς, μια γυναίκα που θέλει να βρει την σύγχρονη ταυτότητά της με αφορμή έναν έκτακτο έρωτα, που είναι όμως το άλοθη για να βρει τις σύγχρονες διαστάσεις, θα την οδηγήσει πια σε μια εντός εισαγωγικών.
0: Ωραία, η ιδέα σου έχει πάρθει από δύο πολύ αγαπημένα έργα εδώ στην Ελλάδα. Η Νόρα παίζεται συνέχεια το κουκλόσπιτο, ναι. Δηλαδή, και πέρυσι παίχτηκε και κάθε χρόνο σχεδόν έχει ένα διαφορετικό,
1: ναι,
0: ανέβασμα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί και μ' αρέσει.
1: Υλικό για να το διαβάσεις.
0: Και να το δεις μαλωμάτι. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να έχω δει πάνω από 10 παραστάσεις βασισμένες σε αυτό και κάθε φορά είναι διαφορετικό. Δεν πειράζει.
1: Κλείνω ένα από τα εργαστήρια, να το κλείσουμε μια στιγμή.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Δυστυχώς σου έχω πει, παίρνετε με όταν έχετε κάποια απορία.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Τελειώνουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Τόνι μου.
1: Αυτά. Αυτά τα νέα μας.
0: Σε ευχαριστώ χάρηκα πάρα
1: που
0: πολύ.
1: Σας είδα, χάρηκα που μας άκουσα.
0: Και για την πρώτη είδηση.
1: Οι ακροατές. Χαίρομαι έτσι που μοιραστήκαμε μαζί κάτι για πρώτη φορά, γιατί έχουμε μοιραστεί και μαζί για πρώτη φορά και το αρχικό κείμενο
0: της
1: ταινίας. Εγώ ήσουν από τους ελάχιστους πρώτους που
0: κρατάω,
1: το διάβασα.
0: Κρατάω πάντα σαν θησαυρό εκείνο το που μου έχεις δώσει με τις ζωγραφιές. Και είναι κάτι που το θεωρώ πολύ πολύτιμο.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, αυτό που πρέπει πάντα να ξέρουν και οι ακροατές και οι μέλλοντες θεατές είναι ότι ειδικά στον κινηματογράφο τα πράγματα έχουν μια εξέλιξη.
0: Έτσι.
1: Άλλο είναι το σενάριο, άλλο είναι το γύρισμα, πολλές φορές άλλο είναι το τελικό υλικό. Δηλαδή άλλο παίρνει μια νέα μορφή, γιατί πάντα διεκδικεί στη δημιουργική συγκίνηση του αποδέκτη σου, δηλαδή του θεατή. Τους περιμένουμε λοιπόν και στο Φόσκολο σύντομα να συγκινηθούν από
0: λοιπόν,
1: το ξένο αίμα.
0: Καλό υπόλοιπο διακοπών.
1: Να είμαστε καλά.
0: Καλό τελείωμα. Θα τα πούμε στην πρεμιέρα εδώ πάλι.
1: Φυσικά.
0: Ευχαριστώ
1: όλα
0: πολύ.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Άγγελε.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομηρικό έπος.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: θέματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation.

0: www.mymoms.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes. .gr.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
7: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
8: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
7: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
8: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
9: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
13: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training. και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
14: Το φέρι μπιζού.
15: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Havana Bahia Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Τι, δεν σ' αρέσει?
1: Φανταστική, τις φωτογραφίες θα τις πάρουμε σαν αριστερή. Επιτέλους θα τις βάλουμε σε κανένα μουσείο. Έχουμε βάλει όλο μαλακίες στα μουσεία.
0: Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει κάνει ηχηρή παρέμβαση ο Τσίπρας και ζητάει από το Κακλαμάνι να τις αγοράσει η Βουλή.
2: Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς.
1: Έγινε, εντάξει, βάζει το κανένα
0: πρόβλημα. Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι αριστερά, τι θα σκεφτείς? Ένας δεξιός να πάει να τις αγοράσει. Δεν θα κάνει επιστολή στον Κουτσούμπα να πει πήγαινε πάρτες.
1: Για βέβαια, εντάξει, όλα καλά. Κάθε φορά όμως στεναχώρια μας βγαίνει, ρε φίλε. Πολύ στεναχώρια.
0: Τι θα βγει τώρα, χαρά θα βγει με αυτό?
1: Όχι, στεναχώρια γιατί δεν έχει έρθει δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου, συγχαρητήρια.
3: Ναι, για παραπολιτικά.
0: Ναι, ναι.
3: Η εκπομπή είναι ζωντανή.
0: Ναι.
3: Μηνύματα παίρνουνε.
0: Ναι, ναι, πείτε μου, σας ακούω εγώ.
3: Ναι, να του πείτε ότι τότε πολέμησαν εναντίον των Γερμανών. Ενώ τώρα οι κομμουνιστές είναι εναντίον των Ελλήνων. Χαίρετε.
0: Πολύ σοφό, μπράβο.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι.
0: Πες.
4: Επειδή δεν μπορώ να βρίσω όπως θέλω, οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ψεύτικες. Γιατί ο Σμαραγδής το είπε. Οι αριστεροί δεν είναι πατριώτες.
5: Και αυτά τα οποία λένε επίσης δεν έχουν σχέση με αυτό που πρέπει να πιστεύει ένας Έλληνας που έρχεται από αυτό το βάθος του πολιτισμού που συζητάμε. Είναι ενάντια στην πατρίδα.
0: Άρα είναι σίγουρα ψεύτικες. Τελείωσε.
6: Τελείωσε.
4: Τελείωσε πραγματικά. Και επειδή δεν ξέρω μέχρι ποιο περιθώριο έχω, δεν πάει στο διάολο.
0: Ποιος?
4: Ο Σμαραγδής. Και όλοι αυτοί που από προχθές, ας πούμε, έχω γίνει εξαλή με τον κάθε μαλάκα που βγαίνει και λέει αυτά που λέει και τους διαψεύδει η ίδια ιστορία. Δηλαδή πραγματικά όμως.
0: Καλέ, αυτοί δεν είναι εδώ για να πούν την ιστορία όπως είναι. Είναι εδώ για να γράψουν την ιστορία όπως συμφέρει.
4: Αλλά τον κάθε μαλάκα που ισχυρίζεται ότι ήμουν αριστερός.
5: Πήξε αριστερός και έφυγα. Όταν φύγεις από εκεί είσαι προδότης.
4: Βρε, δεν ήσουν ποτέ αριστερός. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι πατριώτες. Δηλαδή εγώ να τον μηνύσω που μου λέει, ας πούμε, ότι δεν είμαι πατριώτησα. Που ο πατέρας μου δεν ήταν πατριώτης. Δηλαδή είναι τόσο μαλάκα ο άνθρωπος.
0: Τώρα μην βγάλουμε το μέτρο. Καταλαβαίνω ότι είστε έξαλλοι.
4: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ λέω και το όνομά μου. Φωτεινή με λένε και είμαι από Γλυφάδα.
0: Εγώ ένα θα πω, ότι οι μαλάκες δεν έλειψαν ποτέ στον τόπο. Αυτό μόνο λέω. Τίποτα άλλο. Και οι χαφιέδες από αυτούς είχαμε πλέργιους πάντα.
4: Όχι καλέ. Μα κανένα πω. Όπως είπε και η κόρη μου σε κάποιον, εμένα λέει τον παππού μου δεν τον έστειλαν εξορία, λέει. Οι άλλοι. Οι Έλληνες τον στείλαν εξορία. Οι άλλοι ήταν οι εχθροί της Ελλάδας. Αλλά οι Έλληνες στείλαν τον παππού μου, λέει, εξορία.
7: Γεια σας.
0: Γεια σας.
7: Είχα σκοπό να σε πάρω τηλέφωνο και να ευχηθώ στη ΔΑΤ που είσαι πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο Αθήνας. Αλλά με το μάθημα ζωής που κάνει σήμερα ο Θήμιος, δεν μπορώ να πω τίποτα. Μόνο να πω αιώνια μνήμη σε όλους αυτούς αθάνατοι. Και να πω αθάνατος και ο Αθανάσιος Στρανόβαλης, ακροναυπλιώτης, που το έσκασαν λίγες μέρες πριν να μεταφερθούν στο Καϊδάρι και πήγαν και ήρθαν εδώ και οργάνωσαν το ΕΑΜ. Αθάνατοι, να είμαστε εμείς γεροί, να τους θυμόμαστε εμείς και τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν εκπομπή που υπάρχετε.
8: Αποστόλη.
0: Έλα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Έχω δώσει πολλές φορές συγχαρητήρια στην εκπομπή σου, αλλά σήμερα με έχεις κάνει λιώμα.
0: Γιατί έτσι?
8: Γιατί μέτρα μόνο πόσους Καρανικόλες είναι στους 200. Ε, το όνομα Καρανικόλας. Ευχαριστώ πολύ.
7: Αποστόλη.
0: Ναι.
7: Συγκλονίστηκα σήμερα. Συγκλονίστηκα.
0: Ναι.
7: Ήταν αυτό.
0: Καλά, είναι και οι φωτογραφίες που έτσι κι αλλιώς το προκαλούν. Οπότε, ό,τι και να πεις μετά είναι δεύτερο.
7: Αποστόλη, τι ήταν αυτό σήμερα, τι να σου πω. Και το σπουδαίο, ξέρεις ποιο είναι, ότι άνοιξα ραδιόφωνο 10 η ώρα το πρωί. Και ακούω, δεν θέλω να πω το όνομα. Ακούω ότι αυτοί δεν ήταν όλοι κομμουνιστές. Αλλά τι ήταν? Έτσι για πλάκα πήραν κάποιους άλλους.
0: Καλά, από μαλακία σήμερα και από τις φωτογραφίες και μετά.
7: Τι είναι αυτό? Δεν συγκλονίστηκα.
0: Θα ακούσεις πολλές, μην αγχώνεσαι.
7: Και είμαι στη Στοχόλμη.
0: Είναι και της μόδας ο αντικομουνισμός, ξέρεις πως είναι αυτά. Εύκολα θα βρουν να πούνε.
7: Αυτό που με είπε, αυτό περισσότερο με συγκλώνησε. Καλώς πάντων, θα φύγω τώρα να μιλήσω.
0: Έλα, να είσαι καλά.
9: Αποστολή.
0: Τι θες?
9: Λοιπόν, όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, ψυχανεμίζομαι. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Μιλάει για τη σάρκα της.
10: Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
9: Οπότε καταλαβαίνει.
0: Το σκέφτεται λίγο, λες.
9: Το σκέφτεται. Ε, καλά, τώρα μην το ψάχνεις.
0: Έτσι πως είναι και η ζωή, Νταρντάνα, έτσι μεσογειακή, σπαρτιάτισσα.
11: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ο Γεωργιάδης.
9: Και αυτό σκληρός άτρας, ας πούμε, δεν μασάει.
0: Ναι, το θέμα για μένα δεν είναι αυτό. Το θέμα για μένα είναι ότι όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, συμπαθώ την Κωνσταντοπούλου.
9: Άντε.
0: Αυτό είναι το χειρότερό μου.
9: Έλατε.
0: Μας κάνει τη ζωή συμπαθητική, που δεν έχω δηλαδή κανένα θέμα, αλλά όπως και να έχει, ό,τι βλέπεις απέναντι από τον Άδωνη, τι να κάνεις, τίνεις να το συμπονέσεις.
9: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου.
8: Αποστολή.
0: Έλα.
8: Έλα. Να σου πω, να πει κάποιος αυτόν τον φασισταριώτο Γεωργιάδη ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος δεν είναι υποχρεωτικά να είναι πρωθυπουργός.
10: Εγώ αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Είναι σενάριο ανομαλία.

0: ευθείας πολιτικής μεγάλης και δεν το δέχομαι. Εγώ δέχομαι. Αυτό που εξέλεξε ο λαός. Ο λαός εκλέγει τον πρώτο του πρώτου κόμματος. Τελεία.
1: Το πως ο ίδιος έχει αποδείξει στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Έτσι. Και όπως έτρεχε και έκλαιγε στα πόδια του Καρατζαφέρη, όπως έχει πει ο ίδιος Καρατζαφέρη, προκειμένου να τον κάνει υπουργό εκείνη την κυβέρνηση.
2: Ενώ είχα αποφασίσει να βάλω στην κυβέρνηση εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα, εκάθυνα από το έντονο κλάμα του Άδωνη του Γεωργιάδη.
3: Έκλαιγε ο Άδωνης.
2: Ουσιαστικά, όχι μεταφορικά. Ότι δεν μπορεί να γίνει ο Βορύς και να μην γίνω εγώ, σε παρακαλώ πολύ, κάνε με αυτό, δεν αντέχω, δεν παγυρίσω στο σπίτι μου.
4: Άμα το έχει πει ο ίδιος ο Καρατζαφέρης, ετελείωσε.
1: Ετελείωσε.
4: Δηλαδή, μιλάμε ο ένας πιο φερέγγιος από τον άλλον.
1: Εντάξει, ναι, αλλά εγώ θέλω να σου πω, ας πούμε, ότι μεταξύ τους είναι τα παιδιά αυτά. Φασίστα να πυροβολεί φασίστα, δεν ξέρω, άρα μάλλον δίκιο έχει. Αυτό, δεν είναι.
4: Εννοείται έχει δίκιο. Και όποιος λέει ψέματα, πέφτει μες στα αίματα. Είπα και ένα τέτοιο έτσι να έχουμε να λέμε.
1: Ένα τσιτάτο ωραίο.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Τη στιγμή που γινόταν το γεγονός τη δολοφονία και την εκτέλεση των πατριωτών μας το
4: 45-44,
5: εγώ σαν μαθητής του χωριού έπαιρνα καραβάνα μεγάλα το πρωί από τη Φινάντσα που ήταν στο χωριό. Γιατί είμαι 87 χρονών. Είμαι και κυραίος που σου έχω πει. Κοιτάξτε, είναι λυπηρόν αυτό που έγινε, αλλά πληγές ξύνονται τώρα και από αυτές τις πληγές μόνον που σκαλίζουν την πληγή μου. Το αίμα δεν τρέχει, το αίμα έχει παγώσει. Το μίσος αναδεύεται και ξυπνάει. Ζήτω η ακροαματικότητα. Ζήτω η τηλεθέαση. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Πόσο ακόμη. Αυτό το βλέπω. Προσέξτε, το μεροκάματο βγαίνει. Αλλά αν πάνε τα πράγματα όλα καλά, μεροκάματο δεν θα υπάρχει. Θα λιγοστέψει. Ξέρετε που αναφέρω.
4: Όχι.
5: Δεν πειράζει. Γιατί συνάδελφοί σας αυτά τα είπανε. Όχι όλα τα γεγονότα μαζί. Προσέξτε, ένα-ένα. Για να έχουμε μεροκάματο. Και αυτό υπόθηκε μέσα από την ΕΡΤ. Δεν είναι κατακριτέο. Τι υπόθηκε μέσα. Ότι τα γεγονότα πρέπει να τα ιεραρχούμε. Μας πέφτουν όλα μαζί. Η μια φωτογραφία είναι φωτογραφία. Αυτά εγώ τότε ήμουνα 5 χρονών. Το 4 είναι. Είμαι το 39.
4: Ναι,
5: 5. Έπαιρνα στο χωριό μου που ήταν εγκατεστημένη η Φινάντσα. Μας δίνανε τότε το συσίτιο. Και δεν υπήρχε νηπιαγωγείο. Πριν πάμε στο σχολείο, περνούσαμε με την καραβάνα. Τότε είχαμε κατσαρόλι πινιάτι που το λέμε στην Κέρκυρα. Και μας βάζανε το γάλα και μετά, ας πούμε, περνούσαμε και παίρναμε και το φαγητό. Η Βόρεια Κέρκυρα ήταν αυτή. Και το σπίτι της Φινάντσας, ένα ωραίο αρχοντικό, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, του Βασιλά λέγεται, είναι 50 μέτρα από το σπίτι μου.
4: Άσχετο. Ναι.
5: Αυτό είναι το θέμα. Το να αναδεύουμε πληγές και να τις εκμεταλλευόμαστε όπως τα Τέμπη. Προσέξτε, όπως τώρα με το θέμα αυτό τα μπισκότα τι είναι εκεί πέρα, να ανακοινωθούν, να μην την εκμεταλλευόμαστε, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Καλό μου παλικάρι.
6: Αποστόλη.
4: Έλα.
6: Λοιπόν, γύρω στο 2000 είχα δει μια ταινία Φύλλα προσκύμενη στον Τσάρο της Ρωσίας τον τελευταίο. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, τους μαζεύουν όλους εκεί κάποιοι Μπολσεβίκοι. Τους πήγαιναν από εδώ από εκεί γιατί τα μέτωπα δεν ήταν ακόμα, ξέρω, συγκεκριμένα. Και βγαίνει απόφαση να τους εκτελέσουν. Και έχει μια σκηνή, ας πούμε, τη εκτέλεση των Τσάρων που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο και είναι μαζί και το υπηρετικό προσωπικό. Τους εκτελέσαν και αυτούς τελικά. Για πολύ καιρό σκεφτόμουν, μα γιατί ρε να μου, αυτοί υπάλληλοι ήταν, ξέρω, εγώ, εργαζόμενοι εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο, αυτούς γιατί να τους εκτελέσουν. Μετά από αρκετά χρόνια συνάντησα και άλλα πράγματα στη ζωή μου και είπα δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα ποια πλευρά είσαι, έπρεπε να τους εκτελέσουν. Υπάρχουν και στα τρίγκαλα εκεί γύρω κάποιοι τέτοιοι τύποι. Οι τύπισες. Πώς μπορεί, ρε φίλε, να έχει πεθάνει, να έχει σκοτωθεί ένα συνάδελφό σου που μπορεί να έσουν εσύ στη θέση του εκείνη τη στιγμή, μιλάμε για τώρα, δεν μιλάμε για το 1800, και να πηγαίνεις και να λες, α, το αφεντικό μου του συμπαραστέκομαι.
7: Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
4: Είναι αυτό, γιατί είναι το σε ευχαριστώ ο εταιρεία. Ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον, είναι.
6: Μα, δεν είναι η εταιρεία σαν έννοια, ρε φίλε. Είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή,
4: ο άνθρωπος, ναι. Είναι ο άνθρωπος που μου βάλει το μισθό. Αφού μπήκε ο μισθός, όλα καλά. Και αν φύγανε και κάποιοι, φύγανε. Δηλαδή, αντί να σκεφτούν να είναι στο πλευρό αυτού που φύγανε, σκέφτονται αυτού που έβαλε το μισθό.
6: Προφανώς. Κοιτάξτε, δεν σου λέω, ρε παιδί μου, και είπα από πώς και ο Θήμιος πριν. Ναι, πολλοί φοβούνται, οκ, έχουμε δουλέψει όλοι πάνω κάτω σε τέτοιες δουλειές.
4: Πολλοί φοβούνται, αλλά καλύτερα να φοβάσαι το πώς θα κοιμηθεί το βράδυ παρά αν θα σε διώξει το αφεντικό.
6: Ναι, τελικά σε αυτό έχει δίκιο.
3: Καλησπέρα, Αποστόλη.
4: Καλησπέρα.
3: Καταρχάς, χαρακτηρία για τη σημερινή εκπομπή. Ακόμα νιώθω την ανατριχύλα πάνω μου από τα ηχητικά και τα λόγια του Θύμιου. Ήθελα να πω ότι η κάθε προσωπικότητα καθορίζεται από την ιεράρχηση αξιών, την ευσυνειδησία, την ευσυναίσθηση, οι οποίες καθορίζουν τη κοινωνική συνείδηση βασικά. Και το θάψιμο των παθογενειών κάτω από το χαλί διονύζει το πρόβλημα. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το να τσουβαλιάζουμε τους πραγματικούς αγωνιστές με τους δοσύλλογους και όλους τους πρόθυμους, να το πω έτσι, της ιστορίας. Είναι κατάφορη αδικία για αυτούς που πραγματικά αγωνίστηκαν και χάθηκαν. Επίσης, η καταγωγή δεν καθορίζει την μελλοντική πορεία των απογόνων. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές και αυτοπροσδιορίζεται με βάση τις επιλογές του αυτές. Έχει να κάνει με την προσωπική συνείδηση, τις αξίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνει και την επεξεργασία αυτών. Όπως το Θύμιο τον καθόρισαν αυτές οι στιγμές από την Κεσαριανή, έτσι επιλέγει ο καθένας και επιλέγεται από την ιστορία, αν θες, το πώς προσλαμβάνει τα ερεθίσματα αυτά.
8: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
8: Πώς νιώθεις, πες, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
4: Ωραία, χαλαρά.
8: Έχουμε ξεκατρίνιασμα Άδωνη με ζωή.
4: Ωραίο.
8: Δεν θα μείνει περούκα για περούκα.
9: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης, θα μάθει την καλή εισαγωγή. Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της.
4: Δυνατό.
8: Θα πρέπει να πάει να βάλει πάλι καινούργια μαλλιά το παιδί.
4: Αυτό φοβάμαι.
8: Έχουμε όλους τους δεξιούς να έχουν βγάλει φλίκτενες μετά τις φωτογραφίες. Δεν φαντάζεσαι, πρώτον, συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή. Ήτανε όχι απλά συγκινητική, ήταν ίσως από τις καλύτερες σας εκπομπές.
4: Γιατί είσαι βρωμοκούμουνο γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
8: Ναι, είμαι και είμαι και αξίριστος και άπλητος.
4: Τώρα γι' αυτό σου άρεσε τώρα. Για να σου να κάνας απόγονο στάγματα ασφαλή, τι να σου πω αν θα σ' άρεσε.
8: Θα πήγαινα και θα ξέσπαγα σε μαρμάρινες πλάκες, ρε φίλε.
4: Ωραία, να.
8: Αλήθεια, τι ήταν αυτό που κάνα.
4: Μια υγιής αντίδραση. Δηλαδή, φάγανε φασολάδα, πήρανε φόρα και μας έκλασαν μια μάντρα. Ή να το πω πιο σωστά, μια πλάκα.
8: Αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Πόσο ξεφτυλισμένοι.
4: Συνεπείς με την ιστορία τους.
8: Πάντα. Ελπίζω ειλικρινά αυτές οι φωτογραφίες να είναι μια σπίθα και μια κτίδα φωτός, ρε Αποστόλη. Γιατί δεν πω στο χειρότερο. Μέχρι και ο Αγγλωμαθής βγήκε να μπει για τις φωτογραφίες και να επιστραφούνε.
10: Σε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες πατριωτών κομμουνιστών που πηγαίνουν αγέροχοι στον τοίχο της Κεσαριανής.
8: Ποιος, αυτός που κάνει ακόμα κουμπί και ψάχνει την Ιθάκη και δεν ξέρει άμα είναι στο Αιγαίο, στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο.
4: Θα τη βρει όμως, γι' αυτό είναι στην Ιθάκη, είναι στην αναζήτηση.
11: Ο φασίστας από τη φύση του είναι δολοφόνος. Αυτός ο δολοφόνος σκοτώνει έναν αθώο. Καταλαβαίνει για το σκοτώτη. Δεν καταλαβαίνει ότι έδωσε τη ζωή του ένας κομμουνιστής, ένας νεαρός, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.
4: Ψηλά γράμματα τώρα, άντε.
11: Αλλά ας δει και ο φασίστας λίγο τον εαυτό του.
4: Α, καλά. Άμα δει ο φασίστας τον εαυτό του, θα αυτοκτονήσει.
11: Μα είναι δυνατότητα.
4: Εκτός και αν το λες δόλια. Αν το λες δόλια, συμφωνώ. Να δει τον εαυτό του. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
11: Τους 200 τώρα που μιλάμε για τις φωτογραφίες. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνε και σπάνε την πλάκα των ανθρώπων. Τα ονόματά τους. Ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
4: Όχι.
11: Είμαστε τον πιάναμε.
4: Πολλές απαιτήσεις για τους φασίστες. Περίεργο.
11: Το κακό ποιο είναι, ότι είναι βαθιά φασίστες, παιδί μου. Βαθιά θέλουν αίμα. Θέλουν κακία. Θέλουν μίσος.
4: Αυτά είναι συνυφασμένα με τον φασισμό. Δεν θέλω να σας ταράξω.
11: Ναι,
4: ο φασισμός τρέφεται από το μίσος. Τι θέλετε τώρα να συζητήσουμε?
11: Τόσο πολύ.
4: Ναι, πιο πολύ.
11: Τόσο πολύ ασταμάτητα.
4: Ναι, η τροφή του είναι το αίμα. Απλά ενημερώνω.
11: Συγγνώμη, αυτή η συνέχεια που λέγεται πλεύρης και οι αδόνιδες και
4: άμα τα... είναι να ρίξουμε το επίπεδο τόσο κύριε να μην μιλάμε, εγώ δεν βρίζω.
11: Να κάνει μήνυση στο ΚΚΕ, μα είναι δυνατόν και να το δέχεται το δικαστήριο και να το στέλνει στην Βουλή? Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τι κοινωνία ζούμε τέλος πάντων?
4: Ναι, εσείς μάλλον σε σύννεφο.
11: Εμένα ο πατέρας μου μάντευε τα πτώματα από την Αθήνα που είπατε προηγουμένως, τα πεινασμένα. Δεν είχαμε να φάμε. Περάσαμε αδενοπάθειες. Μεγάλοι άνθρωποι μας.
4: Ο Μητσοτάκης να δείτε, κύριε.
11: Τρεις φατολάδες εισέτρωγε. Η διαπολεμένη οικογένεια.
4: Τι είναι αυτό, καλό είναι αυτό, έχει πάει το έντερο μετά, τέλος πάντων.
12: Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
11: Πολύ καλό. Τέλος πάντων, να δυναμώσουμε εμείς.
13: Τέλος πάντων, έχω συγκινηθεί πολύ με τη χτεσινή εκπομπή και τη σημερινή. Άκρος κομμουνιστικές, το χρειαζόμασταν. Και εντάξει, εκτός από το να σου πω ότι είσαι το αστέρι μου, πήρα να σου πω κιόλας ότι αυτό το πράγμα που έγινε με την Καριστιανού, το fail, συγγνώμη που επανέρχομαι, αν και είναι άλλα τα θέματα της επικαιρότητας.
4: Δεν πειράζει.
13: Αυτό το καραφέιλ που έγινε με την Καριστιανού μέσα σε ένα μήνα που από ό,τι βγήκε, εμένα με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο fail είναι και η ζωή, γιατί όλοι εμείς είχαμε ανάγκη, ρε παιδί μου, από ένα πρόσωπο να πιαστούμε, από κάποιος πάλι να έρθει να μας σώσει. Ίσως είναι του Έλληνα η σαπίλα αυτή, δεν γίνεται. Η προχειρότητα, ας το πω έτσι, της ψυχής μας, και έγινε τόσο fail η Χριστιανού. Είδαμε, δηλαδή, χτύπησε τόσο στα μάτια μου το fail και τη ζωή, που είναι και αυτή μια τελειωμένη, δυστυχώς.
4: Έλα, να, όλο εκπλήξεις είμαστε.
13: Και τελικά η μόνη λύση είναι το ΚΚ, είναι το μόνο κόμμα που βρίσκεται στο πεδίο, σε όλα τα συνδικάτα προφανώς, και στη Βιολάντα εκείνη που είχαν καταγγείλει το ότι υπάρχει υγραέριο, δεν ήταν τίποτα άσχετη ή απολιτικ. Προφανώς ήταν κομμουνιστές και άτομα κολλημένα έτσι να σώσουν την κατάσταση ρομαντική, ιδεολόγοι, και αυτό δεν είναι τα μόνα άτομα που είναι στο πεδίο το ΚΚ. Δεν πά να το βρίζεις, να λες ότι είναι γραφική, να λες ό,τι μαλακία θέλεις, στη σαπίλα την ελληνική. Εκείνοι είναι μέσα στα εργοστάσια και προσπαθούν να κάνουν αφύπνιση, ή στα σωματεία, στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε.
4: Μωρή, κουμούνι έγινες.
13: Γι' αυτό το λόγο αυτό θα ψηφίσουμε και τελειώνει εκεί το θέμα, ρε μωράκι μου.
4: Μωρή, κουμούνι έγινες. Μην ακούς την εκπομπή τόσο.
13: Εντάξει, δεν είναι ότι ακούω την εκπομπή. Εμένα είναι μου το σόι κουμουνιστές, κατάλαβες.
4: Ωραία, παιδάκι μου.
13: Έχω περάσει από πολλά στάδια.
4: Τουλάχιστον μπορώ τώρα να σε λέω κουμουνάρα.
13: Αχ, μωρό μου, έλα να βρεθούμε. Και μόνο να κοιταζόμαστε.
4: Αχ, να κοιταζόμαστε τα σφυροδρέπανά μας, να φέρουμε αντάμα.
13: Ναι, εγώ θα γίνω σκλάβα σου για όσο θέλεις.
4: Να το.
13: Θέλεις για ένα μήνα, για πάντα, για ό,τι όσο σου βγει.
4: Αυτά δεν είμαι. Είμαι κατά της σκλαβιάς.
13: Άλλη σκλαβιάς τώρα εννοώ εγώ.
4: Α,
13: μου το δώσεις τζάμπα.
4: Δεν κατάλαβα. Ναι. Ο τζάμπας πέθανε.
14: Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
15: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
15: Τώρα, όσον αφορά τις φωτογραφίες, κοίταξε να δεις. Πολλά έχω σκεφτεί αυτές μέσα μου, περάσει το μυαλό, αλλά πάντα καταλήγω σε ένα πράγμα. Ζήτω το κόμμα μας. Ζήτω το κουέ.
4: Α, ωραία, αντικειμενικά, μ' αρέσει.
15: Πάντα.
16: Γεια σου, λε παιδιά μου.
4: Γεια.
16: Κι άλλο σκάνδαλο με τις φυλακές. Πόσα άλλα σκάνδαλα να μετρήσουμε με αυτόν τον αγίτη τον πρωθυπουργό που έχουμε. Πόσα άλλα σκάνδαλα.
4: Σας παρακαλώ, κύριε. Καλύτερη γλώσσα, παρακαλώ.
16: Για τον γουρλωμάτι.
4: Ναι, αυτόν έχουμε τώρα, ναι.
17: Ξίδι. Λυπάμαι.
16: Σας καταλάβει λίγο ο κόσμος και μέσα από την εκπομπή σου και από καθημερινά αυτά που λέγονται και ακούγονται. Ας καταλάβουν λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Και να βγούμε όλοι στους δρόμους να κάνουμε μια ανατροπή, να πάει στο διάολο να πάει.
4: Τώρα λίγο κάτσε να ανοίξει ο καιρός, δεν είμαστε ακόμα.
16: Με αυτό που λέει, ναι, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε από χωριά και πρέπει να έρθουμε στην Αθήνα, έχουμε και λίγο δρόμο, δεν είμαστε εδώ κοντά.
4: Γι' αυτό σου λέω, να ανοίξει λίγο καιρός και τα βλέπουμε όλα. Εδώ είμαστε, μωρέ, εντάξει. Όλα θα γίνουν, μην αγχώνεσαι.
18: Έλα, ρε Αποστολή.
4: Έλα.
18: Φτύξαμε αίμα να σε πιάσουμε σήμερα.
4: Ναι, συμβαίνει αυτό. Δύσκολη μέρα.
18: Εδώ. Να σου πω, ρε. Καταρχήν ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, αλλά πρώτα θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τη στήριξη των εργαζομένων προς το αφεντικό του.
19: Δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Αυτό που λένε είναι ότι είναι ένας καλός εργοδότης.
18: Σκλάβη του χωραφιού ή σκλάβη του σαλονιού. Τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, φίλε μου.
4: Ζήτα.
18: Επειδή τον υποτίμησα. Το Σαββατοκύριακο, όταν είδα τις φωτογραφίες, τα ντοκουμέντα της σχέσης Αργιανής, μετά το πρώτο σοκ, σκέφτηκα, αχ, ωραία, λέω, να δω αύριο, λέω, αν και τι θα πει ο Θήμιος. Ντροπή μου, Εντάξει, όχι μόνο είπε, έκανε εξαιρετική εκπομπή. Ειδικά στα σημεία που έσπαγε η φωνή του. Όμως, ξέρεις τι θέλω, ρε Αποστόλη. Μην κάνουμε τον Βέλγο ήρωα.
4: Το Βέλγο, γιατί πώς κάναμε ήρωα το Βέλγο. Ο Βέλγος φράγκα θέλει να βγάλει.
18: Ακριβώς αυτό. Δεν ήξερε απλά τι έχει στα χέρια του και όταν αποφάσισε να τα πουλήσει και έμαθε τι κρατάει, δεν είπε, α, είναι τόσο σημαντικές για τους Έλληνες ή για ένα κομμάτι των Ελλήνων, είναι κομμάτι της ιστορίας. Άντε, σας τις δίνω γιατί είναι η ιστορία σας. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε ότι τις υποσύρω από τη δημοκρασία και είμαι ανοιχτός σε επικοδομητικό διάλογο.
4: Προτάσεις, αυτό εννοούσε.
18: Έτσι, είναι πολλά τα λεφτά.
4: Όποιος δώσει τα περισσότερα φράγκα. Δεν κατάλαβα. Όχι, τι θέλετε και τζάμπα την ιστορία σας. Έλα, αγάπη μου.
18: Και πολύ περισσότερα φράγκα. Εκεί που θα τα έπαιρνε κάποιος με καμιά, δεν ξέρω κι εγώ πόσα, τώρα μιλάμε τώρα και τις μύρες που θα πέσουν στο ενδιάμεσο.
4: Αυτά δεν θέλω. Αυτά που τα παραλέτε, αυτά με ενοχλούν.
18: Ναι, ναι, να σου πω μια μικρή ιστορία.
4: Ναι, για πες.
18: Μικρή. Λοιπόν, ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, όπως και ο αδερφός του, πολέμησαν με τους τρόπους που μπορούσαν τότε. Γιατί ήταν μικρή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ήταν στην αρχή στην ΕΠΟΝ, μετά στην Αντίσταση. Έχουμε ακούσει αρκετές ιστορίες από τότε. Ο ένας τους, μετά τον εμφύλιο, έφυγε τα σκένδια για να σωθεί για ευνόητους λόγους.
4: Κοίταξε να δεις. Πάντως και ταγματα ασφαλίτες πολέμησαν με τον τρόπο που μπορούσαν.
18: Εντάξει, πολεμήσανε για αυτά
4: δηλαδή,
18: που πιστεύανε.
4: Είναι και κάποιοι που πολεμάνε με τα οπισθιά τους. Ναι. Είναι
18: εντάξει.
4: Αυτό που σου λέει, ρε παιδί μου, θα σε γά με τον γκο.
18: Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει εγώ να το δεχτώ.
4: Όχι, αλλά θέλω να πω, καθένας με τα όπλα του, όπως λες κι εσύ.
18: Καλά, εντάξει, να ολοκληρώσω όμως. Λοιπόν, ο παππούς λοιπόν που έμεινε στην Ελλάδα, μια ζωή μέσα στη φτώχεια, πάλευε να ζήσει με ένα χωραφάκι που καλλιεργούσε καπνό.
4: Απαπα, μιζέρια. Μιζέρια, ναι, για
18: πες. Ναι, είμαστε μιζέρια. Πέρασαν τα χρόνια τέλος πάντων και σε κάποια φάση έβγαλαν να μέχρι υπόψη σου αντιστασιακές συντάξεις Γιαννόπουλος.
4: Ναι, ναι, ωραίες εποχές.
18: Ναι, ναι, πασό. Έχουμε ιστορία που λέει και μανιά.
19: Μη
17: είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
18: Του λέγανε λοιπόν οι γιοι του, ο θείος μου και ο πατέρας μου δηλαδή. Ρε πατέρα, πάνε να βγάλεις και σε αυτή τη σύνταξη. Δηλαδή. Την παίρνει ο κάθε ρουφιάνος και χαφιές. Οι δοσύλλογοι όλοι. Αλλά εσύ δεν τη ζητάς ενώ πολέμησες κιόλας. Ξέρεις τι τους απάντησε ο παππούς μου.
4: Τι.
18: Στοϊκά κιόλας. Του λέει: Έχω τα χέρια μου και ζω την οικογένειά μου με αυτά. Ας πάρουν τη σύνταξη όσες έχασαν τον άντρα τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και δεν το ζήτησαν ποτέ ξανά.
4: Αυτό τώρα. Αυτή η κολοπερηφάνεια των αριστερών, αυτά δεν μπορώ. Που ξεκολλάνε από το σύστημα. Ας πούμε, αντί να ήταν ωραίοι, με σκυμμένο το κεφάλι, όμορφοι, υπάνθρωποι.
18: Συχαμερά
4: ερπετά. Αντί να είναι όλο αυτό όπως ήταν οι πρόγονοι αυτών που κυβερνάνε σήμερα και έχουν πάρει τις αξίες και τα ιδανικά τους, κάθονται και περηφάνειες και ψηλά το κεφάλι και άσε μας τώρα, κουκλίτσα μου. Αυτά δεν μπορώ.
18: Κι όμως εγώ εύχομαι να είχαμε λίγη από αυτή την οτροπία όλοι μας. Και να έχουμε υπόψη μας ότι φοβούνται τους νεκρούς. Ειδικά αυτούς τους νεκρούς.
4: Ειδικά όσους νεκρούς πάνε με ψηλά το κεφάλι.
18: Γι' αυτό λέω αυτούς τους νεκρούς.

0: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985400.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26950 25600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές.

0: Σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Αποστόλη μου.
5: Έλα.
4: Έλα, σε πέτυχα. Τι κάνεις, από Μάντσεστερ σε έχω παρμένο. Εγώ.
5: Ωραία.
4: Έχω πάρα πολλά να σου πω γιατί τόσο κυρίες και δεν σε παίρνω. Ελπίζω να έρθεις προς τα πάνω όταν τελειώσεις το tour σου. Όσον αφορά τις φωτογραφίες, λίγες σκέψεις. Δεν ξέρω πώς είναι, γιατί δεν πιάνουμε τον παλμό τον κοινωνικό στην Ελλάδα εμείς που είμαστε στη ξενιτιά, αλλά αυτό που είδαμε εμείς είναι ότι ήταν αγέροχοι και ασπίλωτοι άνθρωποι οι οποίοι ατένιζαν με χαμόγελο τα ντουφέκια, αυτό που έχει υποθεί. Και στον αντίποδα έχουμε κάτι ερπετά τύπου μπούκουρα που μόνο στην υπόνοια ότι θα μπαίνανε στη φυλακή κάνανε αυτά που κάνανε.
6: Έτυχε και έγινε βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι ναζιστής.
7: Γεια χαρά.
5: Γεια.
7: Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για όλα αυτά. Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Πιστεύω ότι η γκέλα που έχει γίνει από αυτές τις φωτογραφίες είναι το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει με όποιον πάει στη Μακρόνησο ή στη Γιάρο ή στα υπόλοιπα σημεία. Εγώ έχω πάει στη Μακρόνησο, ας πούμε. Όταν πήγα, παρότι είχα διαβάσει για όλα τα βασανιστήρια, για όλα όσα γινόντουσαν, είναι άλλο να το δεις. Όταν πας εκεί και δεις τον ξερότοπο και δεις σε χτυπάει ο ήλιος και περπατά. Και είναι τα αγκάθια, οι πέτρες που έπρεπε να κουβαλάνε. Έχει άλλο αντίκτυπο όταν το δεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις φωτογραφίες. Ακούγαμε, διαβάζαμε. Είναι άλλο όμως όταν τον βλέπεις τον άλλον και πώς αντιμετωπίζει το θάνατο.
8: Έλα ρε Απόστολε, τι έγινε.
5: Έλα καλά.
8: Μια χαρά. Λοιπόν, να σου πω, έχω να πω δύο πράγματα σήμερα. Άκουσα εκεί πέρα ότι πήγανε κάτι βλαμμένα και λέγανε υπέρ του αφεντικού στη Βιολάντα.
5: Ναι, μωρέ, αφού τους πλήρωσε, να μην πάνε να πούνε ένα ευχαριστώ.
9: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
8: Αλίμονο, ρε.
5: Ανθρώποι είμαστε.
8: Μπράβο. Τα ματωμένα κουλουράκια που είπε η Κανέλη ότι θα μοιράσουν του Αγίου Βαλεντίνου, μήπως κάποια στιγμή είναι και οι γονείς τους και μήπως κάποια στιγμή είναι και αυτή, λέω εγώ τώρα.
5: Ναι, δεν αποκλείται.
8: Ενώ αυτός θα παρτάρει με καμία Mercedes, με καμία Porsche, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, με τεράστιο σεβασμό τους 200 της Κεσαριανής επάνω, ήθελα να σε πάρω να σου το πω. Είναι τιμή να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έτσι είναι τιμή μας και μπράβο.
5: Τιμή μας είναι που υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι, τιμή μας δεν είναι που κυβερνάνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι.
8: Εμείς τους ψηφίζουμε, φίλε, δεν φταίνε αυτοί.
5: Α, τότε τιμή μας.
8: Η οποία δεν έκανε πρακτικό που μα Μητσοτάκης.
5: Εντάξει, τώρα επειδή οι επιλογές είναι λίγο κατευθυνόμενες, μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
8: Ναι, θέλω να πω λοιπόν κάτι τελευταίο. Όχι, ρε, που λέτε ορισμένοι, δεν ήταν απλοί Έλληνες, ήταν κομμουνιστές. Και όταν οι δικοί σας που λέτε για ελληνισμό και τέτοια κοιτάγανε τους άλλους, τους κάνανε υποκλήσεις, αυτοί τους κοιτάγανε στα μάτια όταν τους πυροβολούσαν. Ήταν σοσιαλιστές, κομμουνιστές, σεβασμό και τιμή.
10: Έλα φίλος, τι κάνεις.
5: Καλά.
10: Πες μου κάτι, ο Τσιτσάνης συγχωρεμένος, πού έγινε η ταφή του στα Τρίκαλα, ξέρεις.
5: Όχι, πού κολλάει αυτό.
10: Πού κολλάει, γιατί αυτό που κάνει στα Τρίκαλα ο Τσιτσάνης θα βγει έξω, θα σηκωθεί επάνω, αγόρι μου. Αυτό που έγινε.
5: Επειδή αυτοί στη Βιολάντα πήγαν να γλύψουν το αφεντικό σαν ερπετά, ναι, σχετίζεται ο Τσιτσάνης κάπως με αυτό. Να έχουν μια λογική τα πράγματα, θα έχει ενδιαφέρον κάποια φορά.
10: Όχι, έχει λογική. Αυτό που συμβαίνει στα Τρίκαλα, η χώρα του φοβερού μας Τσιτσάνη θα βγει έξω από τον τάφο αυτά που γίνανε.
5: Ναι.
10: Δεν το καταλαβαίνεις.
5: Ναι, ναι, πώς δεν το καταλαβαίνω. Εκεί πήγε το μυαλό μου και εμένα. Λογικά να το πάρεις.
10: Τα τομάρια να λες.
5: Ναι.
10: Γεια σου, γεια σου.
5: Δεν σας ακολουθώ καλά, αλλά οκ. Να είστε καλά.
11: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις?
5: Καλά.
11: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Απλά τώρα ξέρεις γιατί σε πήρα.
5: Πού να ξέρω.
11: Θέλω τη βοήθειά σου, είτε εσύ, είτε ο Θύμιος, είτε οι φίλοι μας οι ακροατές. Είναι απόκριες. Ψάχνω ρε να βρω μάσκες των πολιτικών μας. Του Άδωνη, του Πρωτοσάλτε, του Μητσοτάκη.
5: Είναι ο Πρωτοσάλτε πολιτικός?
11: Δεν είναι.
5: Είναι ο Άδωνης πολιτικός?
12: Ανάγωγη!
13: Κυρία Πρόεδρε.
11: Σε αυτό τώρα έχεις δίκιο. Βλέπεις, είναι δεφορούμενο αυτό τώρα. Ο ένας είναι, ο άλλος δεν είναι. Τέλος πάντων, ξέρεις που μπορώ να βρω τίποτα τέτοιες μάσκες?
5: Ναι.
11: Θέλω να τη δω μαλάκας, γι' αυτό σου λέω, κατάλαβε.
5: Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Κοίταξε, να δεις, ψάξεις τα σκουπίδια, μπορεί να βρεις κάτι.
11: Τα σκουπίδια,
5: με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να τις πήρε, να τις έβαλε πέρσι και να τις πέταξε. Με αυτή την έννοια, έχει κάτι άλλο.
14: Ναι, Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι. Η Ντόρα έλεγε ότι ο Κυριάκος ξέρει με δούλη την Αμερική.
15: Ξέρει τόσο καλά την Αμερική. Α. Δηλαδή την ξέρει με δούλη ο Μητσοτάκης.
14: Και όπως είπε σήμερα και ο παπάς που βάλατε στην αρχή της εκπομπής, στην Ευρώπη τον σέβονται πάρα πολύ.
16: Και όταν λαμβάνει το λόγο, σταματούν όλοι για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
17: Προσοχή.
5: Ναι, γνωστό.
14: Να είναι τυχαίο.
5: Τι τυχαίο να είναι τώρα, έλα σε παρακαλώ.
14: Αυτό ήθελα να το πω. Για να βγει από μέσα μου.
5: Το είπε, βγήκε.
14: Ναι.
5: Μπράβο.
18: Αποστολή.
5: Έλα.
18: Πόσο χαίρομαι που σου μιλάω πάλι.
5: Πάλι. Ξαναμίλησες.
18: Θέλω να σου πω ότι θα έρθω να σε δω πάλι την Τετάρτη 25.
5: Να.
18: Ναι, θα έρθω. Μόνο μην με υποσχεθείς ότι θα με πάω στο σπίτι μετά την παράσταση πάλι, γιατί δεν θα σε πιστέψω.
5: Σου είχα υποσχεθεί ότι θα σε πάω στο σπίτι και δεν σε πήγα.
18: Ναι.
5: Κάτι θα έτυχε. Ήρθε ένα ρακούν και μου απέσπασε την προσοχή.
18: Αποστολή, να σου πω κάτι. Μια παράκληση. Ανεχόμαστε πάρα πολλά πράγματα γιατί σα αγαπάμε. Ανεχόμαστε να ακούμε πολλού γελίου. Το δε Γεωργιάδη, τη ζωή, τον Κασελάκη. Όλους, άντε, θες είναι πολιτική, αλλά όχι το Λιάγκα, ρε Αποστόλη. Όχι το Λιάγκα.
5: Βάλαμε και Λιάγκα.
18: Ναι.
5: Δεν βάλαμε Λιάγκα.
18: Βάλατε.
5: Κάποια μέρα, όχι σήμερα.
18: Μία και τελευταία φορά όμως.
5: Πότε βάλαμε μωρή Λιάγκα?
18: Είχε βάλει.
5: Πριν λίγες μέρες που είχε πάει καλεσμένος κάποιος.
18: Απαπά, είναι πολύ αιμετικό, δεν αντέχετε.
19: Το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου είναι ένα κονκλάβιο αριστερών και αριστεριστών που αν είσαι από κέντρο και από Πασόκ ακόμα. Δεν είναι δηλαδή και
20: είσαι
19: το Πασόκ θεωρείται ακραδεξιά για το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου.
5: Δηλαδή αντέχετε στο μάχη σου τον Άδωνη, όχι το Λιάγκα.
18: Εντάξει, αυτόν τον ψηφίσανε, άντε κάποιοι με τον ανεχτό.
5: Και το άλλο του δίνει τηλεθέαση. Τέλο πάντων.
18: Και κάτι όμω, μια άλλη παράκληση ρεστή για του πολιτικού. Μα στέλνουν μήνυμα από το σχολείο mail ότι θα πάνε τα παιδιά μα στη Βουλή. Και φοβόμαστε να το στείλουμε. Φοβόμαστε για το τι θα ακούσουν. Και μάλιστα λέει στο πλαίσιο του μαθήματο τη κοινωνική και πολιτική αγωγή.
5: Άμα είναι τυχερά και πέσουν πάνω σε μαδό μου, τέτοιο με ζωή και Άδωνη, θα το θυμούνται μια ζωή.
21: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ο Γεωργιάδη. Παμάτι.
22: Αγωγή! Αυτό δεν της αμαθώ πατέρας και μάνα της!
18: Ποια αγωγή! Δεν πάνε να δουν τίποτα σε κάνει στην Τζάδικο, κάνα live sex, να μάθουν τίποτα καλύτερα, πιο χρήσιμο θα είναι. Από το να πάνε στη Βουλή να ακούσουν αυτούς να μιλάνε έτσι.
23: Όσο για τους άλλους που πήραν και συμπαραστέκονται στην Γιολάντα, στην Περαγκιόζη, αυτό το.
5: Τι γλυκό, μωρέ. Όχι, μπράβο. Μπράβο, γιατί είχαμε καιρό να δούμε συχάματα.
23: Τέτοιοι ραγιάδες, τέτοιοι μαλάκες, κατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόπαρα του κερατάκι.
5: Με τέτοιο βρυσίδι να ξέρεις ότι δεν θα σε βάλω. Και επόμενη φορά με τέτοιο βρυσίδι πάλι δεν θα σε ξαναβάλω.
23: Εντάξει.
5: Απλά σε ενημερώνω, εντάξει.
23: Να πω κάτι άλλο χωρίς να βρίσω.
5: Για πες.
23: Το εθνικό σύγχαμα είναι ο Άδωνης ή όχι?
5: Αυτό είναι, ναι. Αλλά πάλι βρίσατε.
23: Όχι, δεν έβρισα.
5: Είπε Άδωνη. Το άκουσα.
24: Λοιπόν, να σου δώσω και μια αφιέρωση που είναι συνταυτίσιμη με αυτά τα γεγονότα. Θέλω να μου βάλεις από το 10ο πίθηκο για ένα καλύτερο αύριο, λέγεται το κομμάτι.
25: Με νόμους που φτιάξατε, ώστε να παραβιάζετε. Το λαό να διχάζετε, το λαό να βιάζετε.
9: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.

0: Ναι,
1: έλα.
0: Να σου πω, επειδή ακούω τώρα του υπαλλήλου από τη Βιολάντα.
1: Ναι, και νιώθω λίγο περήφανο.
0: Πάρα πολύ.
1: Για του συνέλληνε.
0: Και εγώ ω υπάλληλο νιώθω πάρα πολύ περήφανο. Αν μπορεί, για την Παρασκευή θέλω το μια φορά και ένα καιρό του Πασχαλίδη. Και ειδικά εκείνο το κομμάτι που λέει σπάξτε με αγιά μου, γεια σου.
2: Τη δεκάτη ο τσιφλικά, δώσ' του κόψιμο πασά. Κι παγόρευε το ράσο, σπάξε με αγάμνα γεια σου.
3: Και εμεί ξέρουμε τον Τζοτζότη που είχαμε εδώ, τον, θα, να το πω, τον συνάδελφό μας, να το πω έτσι, που ήταν ένα με εμάς.

0: Αγαπημένη μου, ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται.
1: Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου.
2: Ή το τραγούδι με του Λορίζου και τον Τζέκε Βάρα, μια φωτογραφία σου. Πλέξω εκεί με τους κομμουνιστές φωτογραφίες που βγήκαν, άντε.

Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944, Χαϊδάρι.

0: Έλα, το Λίνο.
1: Έλα, φιλέ.
0: Θέλω την Παρασκευή, όποια Παρασκευή να είναι. Μου φαίνεται αυτό που είχαμε βάλει και στον πατέρα μου όταν φεύγαμε το μνήμα του. Το επέσατε θύματα εσείς, το Βουπανδί.
1: Ναι.
0: Το είχα

Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η 5η 44, Κώστας Τσίρκας.

0: Σε πήρα για μια πάρα πολύ περίεργη παραγγελία την Παρασκευή, αν έχεις λίγο το χρόνο. Ήθελα να σας πάρω και για το θάνατο του Λιβαδίδη πάντα όταν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει ένα black metal συγκρότημα με το όνομα Γιόβελ, οι οποίοι το 2020 βγάλαν ένα δίσκο πάνω στα ποίηματα του Λιβαδίδη. Ο δίσκος λέγεται Forthcoming Humanity. Είναι δύο παραγγελίες, όπως το κανονίζεις, και άμα ταιριάζουν φυσικά. Η μία είναι ως απάντηση στο πώς γεννιούνται οι σημαίες μας, σε αυτούς οι οποίοι γκρεμίζουν τα μνημεία στην Κεσαριανή. Έχω και τα timestamps, άμα θέλεις να στα πω. Είναι από το 26-20 μέχρι το 26-43 και το 27-14 μέχρι το 28-55 και μετά κλείνει το πώς γεννιούνται οι σημαίες μας 31-22-31-50. Αυτό είναι ως απάντηση σε αυτούς που γκρεμίζουν.
1: Τώρα πρέπει να μιλήσει. Για να σωθεί. Πρέπει να πάψει να θυμάται και να ζήσει. Όπως φοβόσαστε κι εσύ.
0: Ένα το τελευταίο. Είναι αφιερωμένο σε αυτούς που παίρνανε και κλαίγανε από το εξωτερικό τα πρώτα κομμάτια, τα οποία είναι από το Η Ποιοτική Συλλογή Φυσάκη στα Σταυροδρόμια του Κόσμου, το οποίο ξεκινάει από το 2.20 και πηγαίνει μέχρι το 6.07. Είναι λίγο πολλά.
2: Έλα ρε, χαζώσεις τώρα, είναι δυνατόν. Ένα αφιέρωμα, τρεις ωρίτσες είναι, χαλαρό.
0: Έλα, ναι, ναι. Εντάξει. Εγώ προσπάθησα να σε κάνω να το σκρινάσω όσο μπορεί. Φιλιά στο Θήνο, ψυχή βαθιά. Άντε, γεια.
1: Είμαστε εμείς που ζυμώνουμε και δεν έχουμε ψωμί.

0: Είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Για την Παρασκευή θα ήθελα μια παραγγελιά, άμα μπορείτε να κάνετε. Παραγγελιά στην ερημιά και στον καημό μου.
3: Παραγγελιά στην ερημιά, στη μοναξιά και στον καημό μου.
1: Θα ήθελα να βάλετε, αν μπορείτε βέβαια, το φιλικό καρδιοθράφτη που σπάει καρύδια την κυρία Βούλτευση να μοιράζει πόνο δεξιά και αριστερά.
4: Ήθελα να τον δω να βγάζει τα τρακτέρ από το κολχόζ αυτόν. Θα έσπαγε πέτρες στην Σιβηρία. Ας ήταν στα κολχόζα, γιατί τη Σοβιετική Ένωση θέλει ο συγκεκριμένος κύριος, έτσι δεν είναι ικανό.
5: Δεν τον ρώτησα τότε.
4: Α, δεν τον ρωτάς. Εμένα γιατί με ρωτάς.
1: Μετά καπάκι θα βάλετε σκουντί που θα λέει ποιο. Και στο τέλος βάζει τον κύριο Κατσόντι που είναι πίσω πάνω με το ΚΚ που λέει βάτα γόρι μου, το βάλε.
6: 7-6 ποιο.
4: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
7: Ποια θύματα, πάλι του κομμουνισμού.
4: Τι φύγησατε. Πάμε τώρα.
7: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας.
4: Ζήσαμε.
7: Ντροπή σας.
6: Βάλ το αγόρι μου.
7: Φύγησατε. Εσείτε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε.
6: Κόβαλε. Το ακόβαλε.
1: Σε καπάκι τερλέγκα ενό λεπτού σιγή για τη βούτευση που ράγησε. Μετά Κωνσταντίνου που λέει τρέλα. Εκεί με σαβίδι καλοπούλα. Φυλάκια.
7: Εσείτε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά! Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε!
3: Ένας λεπτός ήγκη για μια καρδιά που ράγισε.
7: Μετά... Σταματήστε λοιπόν!
4: Εκεί σας...
7: Σταματήστε
4: εκεί
7: λοιπόν!
4: Εκεί σας γνωρίσαμε!
3: Σαν τον Αϊτό στην γη, μια αγάπη τον φυλάκισε.
7: Τρέλα! Τρέλα!
3: Ένας λεπτός ήγκη για ένα τσιγαρό σερτικό.
1: Gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu.

0: ρε Μπαρούτο Χιονάτη.
1: Τι θες φίλε μου?
0: Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Από το Ψυχή Βαθιά, τον αντάρτικο χώρο, άμα το ψάξεις στο ίντερνετ, στο YouTube υπάρχει. Ναι, ναι.

0: καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Είμαι ένας ακροατής πιστός των παραπολιτικών. Επειδή έχω πατέρα που έχει πεθάνει βέβαια, εξόριστος και αυτό, μακρόνισο και τα λοιπά, με αδελφό σκοτωμένο από Γερμανούς, θα ήθελα να βάζατε από κάποιο δίσκο, παλιά θυμάμαι το έβαζε ο γέρος όταν πρωτοβγήκε, ήτανε με τη Μαρινέλα νομίζω και λεγότανε Καταχνιά. Νομίζω ότι έχει και κάποια ντοκουμέντα, ας πούμε, δεν ξέρω, αν θυμάμαι καλά, ήμουν παιδάκι, τώρα είμαι κοντά 80. Λοιπόν, αν το βρείτε, έχει αξία αυτός ο δίσκος και δεν μπόρεσα εγώ να τον βρω μετά. Είναι πολλά τα χρόνια βέβαια τώρα, καμιά μπορώ να πω 65-67 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Το άκουσα όταν είχε βγει. Αν μπορέσετε, βάλτε το, Γιώργο με λένε, αφιερωμένο, στο γέρο των βουνών,
1: ναι.
0: Γέρο το συγχωρεμένο.
1: Λε...

0: Θα σα ζητήσω αυτό για την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα δεν το λαβαίνει. Επειδή όλο αυτό ο δόκο μου γυρνάει λίγο τα άντερα, βάλε λίγο ρε παιδί μου, ξέρει, κανένα σκηνικό που να βοηθάμε ο ένα τον άλλον, να βοηθάμε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα με τα παιδάκια, αυτό με τα σπίτια πιο παλιά που έβαζε του μυστηριασμού. Ξέρει, μου δείχνουμε έτσι λίγο στην πόνια, ρε παιδί μου. Βάλε και αυτό να δούμε και λίγο ελπίδα. Δεν αντέχω άλλο να πούμε όλε τι μαλάκε.
1: Να αναγνωρίσουμε το δικαίωμά μα. Το δικαίωμά μα να ασχολιόμαστε με ανθρώπου, με τον τρόπο και με τον κόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά του, με την αδικία ενό νομικού πλαισίου που πετάει την κυρία έξω από το μαγαζί τη. Έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμεί κριτήρια. Έχουμε ζωέ. Μιλάμε με ανθρώπου, του ίδιου δρόμου περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένα μπούρκο που ο καθένα εκτάει τη δουλειά του. Καταλάβατε. Εμεί θέλουμε να κλείσουμε τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να πιάνει ο ένα το αλλού το χέρι. Και απέναντι σε αυτή μα την απόφαση. Οι απειλές σας δεν πιάνουν και δεν πιάνουν ούτε οι νόμοι που ακολουθάτε.
2: Κοντζαβάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
3: Θέλω το καρναβάλι από τις συντρόφισσες φυλακισμένες για την Παρασκευή αφιέρωμα.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Θέλω μια παραγγελιά για σήμερα και μία για την Παρασκευή.
1: Καλά, πες για την Παρασκευή, τώρα άστο σήμερα.
0: Άκου το σήμερα πρώτα. Θέλω να πάρεις μια αγκαλιά και να φιλήσεις το Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Οπα.
0: Ναι, ρε φιλέ.
1: Καλησπέρα.
0: Και ειδικά για αυτή την τελευταία του φράση, το τέλος της εκπομπής της Δευτέρας. Και την Παρασκευή να την ξαναβάλεις αυτή την τελευταία φράση.
1: Είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε.
0: Όχι.
1: Άμα θες να μας κόψουν, χαιροπολύ.
0: Βάλτο με μπιπ, ας καταλαβαίνουμε. Δεν πειράζει.
1: Α, εντάξει.
2: Αντί για αυτό που ζήτησες, παραθέτουμε το επόμενο ηχητικό.
3: Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο. Μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες, όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Να το θυμάστε, παιδιά και αδέρφια μας. Να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
8: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
11: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
12: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
13: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
12: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
13: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
14: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
15: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση

Μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαραγκινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
0: Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.
4: Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής.

0: Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
1: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
2: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 01891.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Στίγμα.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της

0: σοκολατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988.

0: 2-55-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: υπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
0: Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos? Ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορά.

ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
1: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
2: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
1: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
2: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα.

0: ειδικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
7: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
6: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
7: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
13: Στίγμα.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
3: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.

0: σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training. και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
0: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Τι παιδί είναι αυτό και πώς ξεκινήσαμε σήμερα με τον Σόμπερ, ένα από τα πιο ταλαντούχα νέα ονόματα στη μουσική. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί από τώρα και για το επόμενο δίωρο. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr για οτιδήποτε θα ρωτήσετε. Αυτό το συγκρότημα λέγεται 1975.

συνεργασία των δύο εν ζωή από τους Beatles, Paul McCartney και Ringo Starr, στο Home to Us, από το τελευταίο άλμπουμ του McCartney. Και εκεί μας πήγε. Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει πάρει πολλά στοιχεία από τα κομμάτια των Beatles. Θα πάμε λοιπόν πίσω στο 1975 και στους Αμέρικα. Τους θυμάστε? Η Αμέρικα ήταν ένα σχήμα που μεσουράνησε την δεκαετία του 70 με πάρα πολλά κομμάτια, αλλά και τη δεκαετία του 80. Ασφαλώς θα θυμάστε το You Can Do Magic. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό, από το 1975. Αμέρικα και Sister Golden Hair.

The End of the World, Miley Cyrus φυσικά. Τώρα το τέλος του κόσμου, ό,τι και να λένε, δεν πρόκειται να έρθει, αλλά ακόμα και μια αναποδιά στη ζωή, αν έχεις θετική διάθεση, διώχνεις κάθε τι κακό και κάθε πρόβλημα προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις και πραγματικά το αντιμετωπίζεις. Θα πλησιάσουμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. 1983, όταν αυτό το τραγούδι το χορεύαμε ασταμάτητα στις δίσκο, η Γάλλη Μπαντολέρο. Εν τω μεταξύ τη δεκαετία του 80 νομίζαμε ότι ήταν Ιταλή, γιατί ήταν ο τίτλος έτσι, αλλά το συγκρότημα είναι από την Γαλλία. Μπαντολέρο λοιπόν, Παρίς Λατίνο, κυκλοφόρησε το 1983, έτσι και την ιστορία να σας πούμε ότι το 2002 το τραγούδι αυτό διασκευάστηκε από τους Star Academy 2. Εμείς όμως, επειδή έχουμε μια αδυναμία στο original, θα ακούσουμε αυτό και θα πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.

0: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Στίγμα.
3: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγμα.
4: ΕλαBet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελεί σου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Ένα συγκρότημα που αυτή τη φορά μας έρχεται από το San Diego της Καλιφόρνια. Drive, The Father Dude. I am no one. Και έτσι ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας. Χαιρετίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα, αλλά και όλους εσάς μας ακούτε ιντερνετικά. Πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Κάπου διαβάσαμε για ένα πολύ πρακτικό κόλπο για να ελέγχετε η φωτιά στα κάρβουνα. Λίγες φλούδες πατάτας θα μειώσουν τις φλόγες χωρίς να σβήσουν τη φωτιά. Η υγρασία και το άμυλο που περιέχουν οι φλούδες της πατάτας θα περιορίσουν τη φωτιά χωρίς να τη σβήσουν. Έτσι σας λέμε και τα καλύτερα για να ψήσετε όπως πρέπει. The Weekend, εκεί μας πήγε. In Your Eyes.

Νομίζω ότι είναι το πιο ρομαντικό καλοκαιρινό τραγούδι που έχουμε ακούσει ποτέ. Μιλά για τις καλοκαιρινές σχέσεις που όμως κρατούν για πάντα. Keb Mo, Sun in Warm. Oh, yeah. Και συνεχίζουμε με τον Jay King, υποψήφιος για Grammy, τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός και παραγωγός. All Your Love και αμέσως μετά ένα flashback σε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη που μπορεί να μην βρίσκεται πλέον εν ζωή, αλλά οι επιτυχίες του είναι διαχρονικές. Μετά όμως από αυτό.

Διαχρονικό soul κομμάτι από τη δεκαετία του 80, 1982, ύμνιστος Marvin Gaye, Sexual Healing. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το Sexual Healing έμεινε στο νούμερο 1 στα R&B charts για 10 εβδομάδες. Αυτό συνέβη το 1982 και επιστροφή στο σήμερα με την Ισλανδοκινέζα Levy και το Mad Woman. Το τραγούδι περιέχεται μόνο στην deluxe έκδοση του A Matter of Time, του τελευταίου άλμπουμ της. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Stigma Radio. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

20 cigarettes. Τι να τα κάνεις όμως τα τσιγάρα, καλό δεν κάνουν, κακό κάνουν μόνο. Εντάξει, μην πέστε να με φάτε, αντικαπνίστρια είμαι, αλλά okay, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο από τον Morgan Wallen. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αυτή είναι η πιο πρόσφατη επιτυχία για την Madison Beer, Lover Girl.

Καιρό είχαμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι από τους Γουλφάλης. Είναι από τα αγαπημένα μου από την περσινή χρονιά, άντε για τη φετινή. Και πίσω στο χρόνο 1993-94. Χειμώνας ήταν, θυμάμαι, όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι που θα θυμηθούμε παρέα από τους Cranberries, στα φανητικά ύμνιστη Dolores O'Riordan, από το ντεμπούτο τους άλμπουμ Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We. Σημεία των καιρών, όταν κάποιος κάνει κάτι το κάνουν και οι περισσότεροι, οπότε γιατί όχι και εμείς. Σε ένα κόσμο που είναι επίπεδος αλλά και που όλοι θέλουμε να αλλάξουμε κατά βάθος. Δεν ξέρω αν θυμάστε και το βίντεο κλιπ, ήταν υποψήφιο στα βραβεία Billboard Music Video Awards το 1994. Έτσι για την ιστορία, να σας πούμε ότι το 1990, δηλαδή 3-4 χρόνια πριν την κυκλοφορία του, το Linger είχε κυκλοφορήσει πρώτα σε demo κασέτα. Ήταν μαζί με το Dreams που γνώρισε επίσης επιτυχία στην Ιρλανδία και όχι μόνο, στα μέσα της ίδιας χρονιάς. Με το αρχικό όνομα του συγκροτήματος, The Cranberry Show Us.

Ένα τεράστιο μπράβο στους Rolling Stones που δεν γερνούν ποτέ και μας χαρίζουν συνέχεια επιτυχίες. In the Stars, από το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε 3 χρόνια και μετά τον Grammy που κέρδισε το προηγούμενό του.

τσάντα για ψώνια, αναλογική τσάντα που περιέχει όμως βιβλία, μικρά παιχνίδια και γενικά δραστηριότητες που είναι έξω από τον κόσμο των social media και τον ψηφιακό κόσμο. Τώρα δεν σας κάνω πλάκα, αλλά θέλουμε και εμείς μια τέτοια αναλογική bag για να ξεφύγουμε λίγο από τα ψηφιακά συστήματα και να θυμηθούμε πώς ζούσαμε πριν από κάποιες δεκαετίες, όχι πολλές. Νορβηγικό σχήμα αυτό που ακολουθεί, λείπει το όνομά τους. Αυτό το συγκρότημα είχε αρκετές επιτυχίες μέσα στη δεκαετία του 80, όπως το Every Time I See You, το Light and Shade και αυτό που ακούμε τώρα ακριβώς από την καρδιά της δεκαετίας του 80.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό.

0: όσο το ομοιρικό έπος.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύψουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
9: Στίγμα.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

ίσως το καλύτερο τραγούδι του Benson Boone. Ίσως το καλύτερο τραγούδι του Benson Boone, Pretty Slowly. Τέταρτο και τελευταίο μας μισάωρο για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για λίγο ακόμα. Και οι BTS δηλώνουν ότι πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει να κολυμπά στις παλήρειες της ζωής. Swim.

πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει να κολυμπά στις τρικυμίες της ζωής. Πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει. Πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει να κολυμπά στις παλήρειες της ζωής. Swim.

Μέσα δεκαετίας 80, ένα τραγούδι που συνηθίζαμε να ακούμε πάρα πολύ συχνά τότε από τον Steve Winwood, Higher Love, και τώρα που έχουν πιάσει για τα καλά οι ζέστες, ένα μπουκαλάκι νερό είναι απαραίτητο και πρέπει να το έχετε πάντα μαζί σας. Προσοχή όμως, γιατί με τις ζέστες και με τις υψηλές θερμοκρασίες, χημικές ουσίες και βακτήρια που περιέχονται στα μπουκάλια μπορούν πάρα πολύ εύκολα να αναμειχθούν με το νερό και να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία σας. Εγκρινιάζουμε πότε-πότε, τα λέμε όμως για να τα έχετε κι εσείς υπόψη σας. Ένα παγούρι με νερό, ένα θερμός. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση. Nightly. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση. Nightly. Σχετικά καινούριο τραγούδι, παρόλο που αναφέρεται στο 1989.

Nick Jonas, Deeper Love, και αλλάζουμε μουσικό ύφος και διαλέγουμε σαν μουσικό επίλογο να πάμε ένα ταξίδι μέχρι τη Βραζιλία. Η Βραζιλιάνα Ανίτα μαζί με την Μαρίνα Σένα, Μαντίγκα, και αμέσως μετά Κάριμ Νας σε μια καυτή καλοκαιρινή σάμπα. Και αμέσως μετά Κάριμ Νας σε μια καυτή καλοκαιρινή σάμπα. Για το 2ωρο που πέρασε στο μικρόφωνο, για το 2ωρο που πέρασε στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
7: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
10: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
10: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
9: Ας γίνουμε οι ανάστατος.
10: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία. Υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.